0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική και απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 2-10-73-78-26-21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
3: Ναι, μάνα.
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
3: Ναι, μάνα.
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
10: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
16: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
18: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
17: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, σήμερα Δευτέρα 25 του Μάη. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Μάη και ουσιαστικά ημερολογιακά την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. If you have belly fat after 50, stop doing... Τι έγινε ρε παιδιά, κόλλησε το σύμπαν. Λοιπόν, κόλλησε το σύμπαν και δεν μας θέλει για κάποιο λόγο. Είμαστε όμως εδώ, το θέλουμε εμείς. Λοιπόν, το έχουμε, για να δω, νομίζω ότι το έχουμε. Φέρτε λοιπόν πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Τα τσαγάκια σας, τα χυμουδάκια σας. Πώς ξεκινάει τέλος πάντων η μέρα σας? Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρέσκο κομμένο, φρέσκο καβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα.

Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνι. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός λύγει σε 92-85 τη Ρεάλ σε τελικό θρίλερ και σήκωσε την κούπα. Τρέλα στον Πειραιά για τους πρωταθλητές Ευρώπης, υποδοχή ηρώων στους παίκτες του Ολυμπιακού. Συγκρατημένη αισιοδοξία Ρούμπιο για πιθανή σύναψη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Ινδία επισκέπτεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Υποχωρούν κατά 5% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου. Οι αγορές μοιάζουν να ποντάρουν σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Νίκη για το Δυσί στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Έφυγε από τη ζωή η Γογόμαστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει στην επίθεση. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Γερολιμένα στην Ανατολική Μάνη. Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Ρωσία. Στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης σε ιδιώτες το πρώτο τρίμηνο. Επιδημία του έμπολα στο Κονγκό, πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 33 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Η νύχτα μέρα έγινε, φίλες και φίλοι, στον Πειραιά, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο. Καθώς επικράτησε ολονύχτιο πάρτι για την ομάδα και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού μετά τη νίκη στον τελικό της EuroLeague με 92-85 επί της Real, που χάρισε στον θρύλο την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πήγε σχεδόν σημειωτών από το γήπεδο του ΟΑΚΑ πρώτα στο ξενοδοχείο Elysian και μετά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τους οπαδούς της ομάδας να τους ακολουθούν. Ο Πειραιάς πήρε κυριολεκτικά φωτιά όταν το λεωφορείο με την ομάδα του Ολυμπιακού έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο για τη φιέστα που στήθηκε.

σε 12 ήττες η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί ξανά έπειτα από 13 χρόνια. Τα κατάφερε με επιμέρους σκορ 31-20 στην τέταρτη περίοδο. Του έβανε Φουρνιέ να αναδεικνύεται MVP με 20 πόντους. Τον Άλεκ Πίτερ σταθερή αξία με 16 και 7 rebound. Τον Βεζένκοφ να προσφέρει 12 πόντους και 4 rebound. Και τον Τόμας Βόκαπ να σημειώνει 10 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με 2 τίτλους EuroLeague μαζί με τον Δημήτρη Ιτούδη. Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει 3 συνολικά τίτλους με τον Ολυμπιακό.

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο και εκεί ξεκίνησε το πρώτο πάρτι με τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague. Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού περίμεναν υπομονετικά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα και έκαναν τη νύχτα μέρα αποθεώνοντας τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Ακολούθησε μια απίθανη πορεία μέχρι το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με την ομάδα να πηγαίνει συνοδεία από τους οπαδούς, τους παίκτες να πανηγυρίζουν πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο και τον Γιώργο Μπαρτζόκα να κλέβει την παράσταση με την επαιτειακή φανέλα του Ολυμπιακού. Στον Πειραιά στη συνέχεια τα τείχη έπεσαν με τους παίκτες του Ολυμπιακού να λατρεύονται σαν θεοί από τους δεκάδες χιλιάδες φίλους της ομάδας που έμειναν μέχρι τα ξημερώματα έξω από το Δημοτικό Θέατρο για να υποκληθούν τους νέους πρωταθλητές της Ευρώπης.

Βέβαια δεν έλειψαν και τα ευτράπελα. Καθώς χθες είχαμε συμπλοκές. Αρχικά είχαμε μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του συνεργάτη του Βαγγέλη Μαρινάκη, Καραπαπά, με τον πρώην εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και εκεί ούτε λίγο ούτε πολύ η λεκτική αντιπαράθεση έγινε σωματική αντιπαράθεση. Με το ρεζιλίκι να κάνει αυτό το πρωινό το γύρο της χώρας.

Από τη μία, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, εφοπλιστής και εκδότης, και από την άλλη, ο πρώην ισχυρός άνδρας του Μεγάρου Μαξίμου και ανιψιός του Πρωθυπουργού. Να φτάνουν σε σημεία να σκίζει ο ένας το πουκάμισο του άλλου. Από το περιβάλλον του Γρηγόρη Δημητριάδη έχει γίνει γνωστό ότι θα υπάρξει δικαστική εξέλιξη, αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο ανιψιός του Πρωθυπουργού έχει την πρόθεση να μηνύσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη και το περιβάλλον του, που ήταν παρόντες στο ΆΚΑ για ό,τι συνέβη.

Και όταν φτάνει μια κατάσταση σε τέτοια σημεία, δηλαδή σε μια γιορτή του αθλητισμού, να φεύγουνε κασκόλ, μπουκάλια και να πέφτουνε ψηλές, αντιλαμβάνεστε ότι η όλη υπόθεση έχει πάρα μα πάρα πολύ βάθος.

Και το συμβάν βέβαια είναι εξαιρετικά σοβαρό. Μιλάμε για θεσμικά πρόσωπα τα οποία διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική, δημοσιογραφική και οικονομική καθημερινότητα της χώρας.

Εν τω μεταξύ, χθες λίγο μετά τη μία το βράδυ, έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή η γογόμαστρο Κώστα, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, ενώ τους τελευταίους μήνες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, καθώς είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κυριακή, το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον. Δίπλα της βεβαίως βρισκόταν συνέχεια ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, και η 18χρονη κόρη τους, Βικτόρια. Η ίδια είχε επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μακριά από τη δημοσιότητα. Το ίδιο έκανε και τώρα, παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό είχε γίνει γνωστό ότι περνάει δύσκολες στιγμές. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της, Βικτόρια Δέλλα, μέσα από μία άκρος συγκινητική ανάρτηση.

ένα κορίτσι το οποίο δεν είχε χαρεί ούτε καν τη γέννηση του παιδιού της. Καθώς 3 μέρες μετά τη γέννηση της είχε ανακοινωθεί το πρόβλημα της υγείας της.

Καλή ανάπαυση λοιπόν στη Γωγό. Η ίδια αποδείχθηκε μαχήτρια μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος με το Ιράν. Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα, αλλά δεν προκαταβάλλω τίποτα, είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αναμένει την πιθανή σύναψη συμφωνίας στο Νέο Δελχή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τόνισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναυθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες Κυριακή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο ίδιος είπε ότι το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να μείνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα και άρα αν η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ή εκτοξεύει πυράβλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει, επιχειρηματολόγησε ο Υπουργός, ο οποίος όπως προείπα βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχή.

Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να υποχωρούν κατά 5% στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές, με φόντο την προσμονή πως θα υπογραφτεί επιτέλους συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για να τερματιστεί με ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προσδοκίες πως αυτό θα γίνει άμεσα. Περί τις 2 και 10 ώρα Ελλάδος, η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5,14%, ενώ αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας κατά 5,21%, φτάνοντας στα 91,57 δολάρια το βαρέλι.

0: Και αν στη Μέση Ανατολή, φίλες και φίλοι, έχουμε αυτές τις εξελίξεις, το σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο θα έλεγε κανείς ότι είναι ξεκάθαρα κρίσιμο. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Σταύρου του Λιγερού.
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προσλάβει μία νέα μορφή. Χτες τη νύχτα οι Ρώσοι επιτέθηκαν με πολλούς πυράβλους και πολύ περισσότερα drones εναντίον στρατηγικών, όπως οι ίδιοι είπαν, στόχων, κυρίως στο Κίεβο και σε γύρω περιοχές. Η σκληρή επίθεση, πάντα κατά τη Μόσχα, ήταν απάντηση στην επίθεση των Ουκρανών με drones εναντίον ενός κολεγίου στο Λουχάνσκ, μια επίθεση που κόστησε τη ζωή σε 20 τόσους φοιτητές. Όλα αυτά είναι πόλεμος, αλλά έχουν και κάτι ξεχωριστό. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος συνεχώς κλιμακώνεται, φύγει αμάχους και κυρίως είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν δείχνει ότι μπορεί να τελειώσει σύντομα. Οι Ρώσοι το περασμένο έτος, από το 24 θα έλεγα, αλλά και το 25, έδειχναν ότι έχουν εισέλθει σε κάτι που μπορούσε να θεωρηθεί τελική ευθεία σε αυτό τον πόλεμο, ότι δηλαδή θα τον κέρδιζαν. Πράγματι μπορεί να προωθούνταν αργά, αλλά προωθούνταν σταθερά στο μέτωπο, και αυτό εξηγείται από το είδος του πολέμου που έχει επιβληθεί πια. Δηλαδή από το γεγονός ότι δεν έχουμε μηχανοκίνητες μονάδες οι οποίες πραγματοποιούν ελιγμούς, κυριαρχούν τα drones τα οποία υποχρεώνουν σε ένα πολύ αργόσυστο πόλεμο. Μπορούμε να πούμε ότι έχουν στην πραγματικότητα εξουδετερώσει τα άρματα μάχης και τα τεθωρακισμένα γενικότερα. Ακόμα και τα απλά φορτηγά που μεταφέρουν στρατιώτες. Άρα αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι στα μέτωπα, στα χερσαία μέτωπα, υπάρχει μία συνεχιζόμενη, αργή όμως, ρωσική προέλαση, πολύ αργή, και αυτό πρέπει να πούμε ότι η επιβράδυνση δηλαδή και σε σύγκριση με τον περσινό και τον προπέρσινο αριθμό οφείλεται και στο γεγονός ότι κόπηκε η σύνδεση με το Starlink. Σε αντίθεση με τους Ουκρανούς που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με δορυφορικό τρόπο μέσω του Starlink, οι Ρώσοι έχασαν στην αρχή του 26 αυτή τη δυνατότητα, με αποτέλεσμα να χάσουν ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και να βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Αυτό δεν οδήγησε σε δικές τους ήττες, αλλά οπωσδήποτε επιβράδυνε την προέλασή τους. Αυτό ωστόσο το οποίο ανησυχεί τη Μόσχα δεν είναι το μέτωπο, οι χερσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έτσι ή αλλιώς, περισσότερο ή λιγότερο, έχουν μία σταθερότητα. Δηλαδή, όπως είπα, υπάρχει μια αργή, αργόσυρτη, στην πραγματικότητα αρρωσική προέλαση. Αυτό που ανησυχεί τη Μόσχα, και δικαιολογημένα την ανησυχεί πολύ, είναι το γεγονός ότι οι Ουκρανοί με τη βοήθεια των Ευρωπαίων έχουν εξελίξει τα drones μεσαίου βεληνικούς και μεγάλου βεληνικούς, για drones μεγάλου βεληνικούς, τα οποία πλήττουν συστηματικά από τις αρχές του χρόνου τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, όχι μόνο αυτές που είναι κοντά στη γραμμή αντιπαράθεσης, αλλά και πολλές οι οποίες βρίσκονται πολύ πιο πίσω. Έχουν δηλαδή drones τα οποία έχουν ένα μεγάλο βεληνικές, και παρότι μεγάλη συντριπτική ίσως πλειονότητα καταρρύπτεται από την ρωσική αεράμινα. Πάντα υπάρχουν κάποια τα οποία τρυπάνε τη ρωσική αεράμινα, φτάνουν στους στόχους τους και επιφέρουν μεγάλες καταστροφές, γιατί ειδικά δηληστήρια, αποθήκες πετρελαίου, χημικά εργοστάσια και άλλα είναι ευάλωτα. Ακόμα και ένα μικρό μέγεθος ντρόουν σε ό,τι αφορά τα εκρηκτικά τα οποία κουβαλάει, εάν πέσει πάνω σε τέτοιες εγκαταστάσεις προκαλεί εκρήξεις, πυρκαγιές μεγάλες και ως εκ τούτου καταστροφές. Επειδή αυτό είναι συστηματικό πια, μπορεί να μην έχει γονατίσει τη Ρωσία ούτε οικονομικά, σε αυτό έχει συμβάλει η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, αλλά οπωσδήποτε αποτελεί πρόβλημα, διότι αυτό που πριν από 1-2 χρόνια ήταν πόλεμος μόνο για αυτούς που βρισκόντουσαν κοντά στη γραμμή αντιπαράθεσης, οι Ρώσοι στη Μόσχα και στις άλλες πόλεις δεν ζούσαν τον πόλεμο, ο πόλεμος ήταν κάτι μακρινό. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει τον πόλεμο και σε άλλες ρωσικές πόλεις. Η πίεση που ασκείται στον Πούτιν είναι ολοένα και μεγαλύτερη, ολοένα και εντονότερη. Δεν ασκείται πίεση για να σταματήσει αυτό τον πόλεμο. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, το καταλαβαίνει κανείς, γιατί έχει δεσμευτεί η ρωσική ηγεσία. Αυτό που ζητάνε από τον Πούτιν όλο ένα και περισσότεροι, μιλάω πάντα για τις ελίτ, είναι να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες της Ρωσίας, ορισμένοι φτάνουν μέχρι και τα πυρηνικά, αλλά να τους αφήσουμε αυτούς, όλες τις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας για να τελειώσει αυτό τον πόλεμο με ρωσική νίκη. Είναι δυνατόν αυτό? Αυτό που μπορούμε να πούμε, χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς τις δυνατότητες, αλλά με βάση αυτά τα οποία είναι γνωστά, είναι ότι σε όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου η Ρωσία δεν χρησιμοποίησε τις στρατιωτικές δυνατότητες. Αυτό ξεκίνησε έτσι. Αρκεί να θυμίσουμε ότι δεν προηγήθηκε ο βομβαρδισμός σοκ και δέος, όπως συνηθίζουν για παράδειγμα οι Αμερικανοί, το έκαναν και στο Ιράκ και όχι μόνο. Αλλά ουσιαστικά οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν ένα πολύ μικρό αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων, πιστεύοντας ότι οι Ουκρανοί θα τους δέχονταν σαν απελευθερωτές. Διαψεύστηκαν, ουσιαστικά κατέλαβαν κάποια εδάφη, αλλά αναγκάστηκαν να χάσουν εδάφη από μια ουκρανική αντεπίθεση. Μιλάμε πάντα για το δεύτερο μισό του 2022. Από τότε ανασυγκροτήθηκαν οι Ρώσοι και ανέλαβαν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όμως, όπως επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία λύση στο πρόβλημα των Ουκρανικών επιθέσεων. Η χτεσινοβραδινή επίθεση των Ρώσων με πυράβλους στο Κίεβο είναι μία κλιμάκωση. Βεβαίως επικαλείται η Μόσχα την ουκρανική επίθεση σε αμάχους για να δικαιολογήσει τη δική της επίθεση, αλλά πέρα από αυτό το περιστατικό οφείλουμε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει με αυτό το πόλεμο, πέρα δηλαδή από τις απαντήσεις ή από κάποια μεμονωμένα ή και πιο συνηθισμένα επεισόδια. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που εάν η Ρωσία δεν βρει τρόπο να δημιουργήσει συνθήκες κατάρρευσης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ή αποτροπής των Ουκρανικών επιθέσεων με ντρόουνς μεγάλου βεληνικού στο εσωτερικό της Ρωσίας, θα πρέπει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να προσανατολιστεί σε κάποιο είδους διευθέτηση ειρήνευσης, όχι με τους όρους που είχε θέσει, αλλά με κάποιους ενδιάμεσους. Μέχρι στιγμής δεν το κάνει. Αλλά απ' την άλλη δείχνει ότι είναι απρόθυμη να χρησιμοποιήσει μαζική βία, δηλαδή με πυράβλους και ντρόνους, με σκοπό να κάμψει την αντίσταση των Ουκρανών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει πολιτικό πρόβλημα. Ήδη έχουμε μια μείωση της δημοτικότητάς του, παραμένει ψηλή, αλλά οπωσδήποτε έχει μειωθεί κατά 10 μονάδες, αλλά στην πραγματικότητα το θέμα δεν είναι αυτού του είδους οι μετρήσεις δημοφιλίας, το θέμα είναι ότι η Ρωσία αιμορραγεί, και μάλιστα αιμορραγεί συστηματικά και ουσιαστικά αποκαθιλώνεται, αποδομείται, απομυθοποιείται, αν θέλετε, η εντύπωση ότι είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη πέρα από το πυρηνικό της οπλοστάσιο που μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της επικαλούμενη ακριβώς αυτή τη στρατιωτική ισχύ. Η αδυναμία της να κάμψει την Ουκρανία λειτουργεί απορριθμιστικά. Και αυτό είναι πολιτικά όχι απλώς μειωτικό, αλλά σχεδόν καταστροφικό. Ο Πούτιν έχει δείξει ότι δεν αντίδρα άμεσα και σπασμωδικά. Ωστόσο, κατηγορείται ότι δεν αντιδρά γενικά σε αυτό που συμβαίνει. Με αποτέλεσμα να έχει περιέλθει σε μια κατάσταση όπου οι άρχουσες ελίτ στη Ρωσία να μην βάζουν βεβαίως ευθέως ζήτημα αντικατάστασής του, αλλά να του ασκούν κριτική για το πώς έχει διαχειριστεί αυτό το πόλεμο. Το τι θα συμβεί το αμέσως επόμενο διάστημα θα δείξει προς τα που κατευθυνόμαστε. Η Ρωσία δεν έχει κανένα περιθώριο να ιτηθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί αυτό θα σήμαινε ουσιαστικά αποσταθεροποίηση όχι μόνο του καθεστώτος αλλά και της ίδιας της ενότητάς της ως ομοσπονδία. Αυτό το οποίο λοιπόν καλείται είναι να διαχειριστεί αυτό το πόλεμο από εκεί και πέρα. Δηλαδή, εάν θα οδηγήσει τα πράγματα σε μία διευθέτηση μέσω διπλωματίας ή εάν θα κλιμακώσει χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για να επιτύχει να κάμψει την ουκρανική αντίσταση, η οποία αποδεικνύεται επίμονη και επιτυχής, παρά τα πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κίεβο και σε ό,τι αφορά το αριθμό των στρατιωτών που απαιτούνται για να κρατήσει το μέτωπο, αλλά και τη δυνατότητα να προμηθεύεται με οπλικά συστήματα που είναι αναγκαίο, που είναι αναγκαία για να αντιμετωπίζουν ως αεράμινα τις ρωσικές επιθέσεις. Απλώς η Ουκρανία υπομένει, και υπομένει η γενναία, μπορεί να πει κανείς, ο ουκρανικός λαός, καταφέροντας να ανταποδίδει στη Ρωσία πλήγματα τα οποία είναι επώδυνα, πολύ επώδυνα. Εάν ο Πούτιν θα επιλέξει να κλιμακώσει, εάν δηλαδή δούμε αυτός ο πόλεμος τον οποίο αποκαλεί ο Πούτιν ειδική στρατιωτική επιχείρηση και όχι τυχαία, να γίνεται πραγματικά πόλεμος όπως είναι, δηλαδή η Ρωσία να επιστρατεύσει και άλλες δυνάμεις για να έχει μια ξεκάθαρη αριθμητική υπεροχή στο μέτωπο, αλλά επίσης και να χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, την πολεμική της αεροπορία, η οποία απουσιάζει από τις επιχειρήσεις περιέργως. Αν λοιπόν θα συμβεί το ένα ή το άλλο, νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει σύντομα. Γιατί αυτός ο πόλεμος, με τις εναλλαγές που είχε μέχρι τώρα και τις εναλλαγές που μπορεί να προκύψουν, είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν έχει προηγούμενο σε αυτό και στον προηγούμενο αιώνα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Αυτά σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Ρωσία.

Και μπορεί, φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση να ονειρεύεται επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Και να αναμένεται σήμερα ομιλία Μητσοτάκη για το δημογραφικό.

Την ίδια ώρα όμως τα κρατικά φέσια, γιατί έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή ότι ο μεγαλύτερος μπαταξής είναι το ελληνικό κράτος. Τα κρατικά φέσια λοιπόν, φίλες και φίλοι, προς τους ιδιώτες άγγιξαν τα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόλις μέσα σε 3 μήνες εκτοξεύθηκαν επιπλέον κατά 570 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν τα όσα μας λέει ο Κυριάκος ο Πιερακάκης είναι τουλάχιστον μπούρδες. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες, παρά τις συστάσεις, τις υποτιθέμενες συστάσεις του Πιερακάκη προς τους φορείς της γενικής κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές. Απορώ, αφού δίνει την εντολή ο Πιερακάκης, τελικά γιατί δεν προχωράνε οι πληρωμές, ρε παιδί μου. Οι φορείς δηλαδή, γιατί δεν προχωρούν στις πληρωμές. Μόνο λοιπόν το πρώτο τρίμηνο του 26 αυξήθηκαν κατά 570 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους, ανήλθαν τον Μάρτιο στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα 2,99, δηλαδή 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν στο τέλος του 2025. Όχι λοιπόν μόνο δεν τα μείωσαν, τα αύξησαν κατά 570 εκατομμύρια. Από το ποσό αυτό, τα 3,1 αφορούν καθυστερούμενες πληρωμές του δημοσίου προς ιδιώτες, αυξηνόμενες κατά 526 εκατομμύρια σε σχέση με το Δεκέμβριο, ενώ επιπλέον 766 εκατομμύρια αφορούν εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Στην κορυφή της λίστας με τους μεγαλύτερους οφειλέτες παραμένουν τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία συνεχίζουν να συσσωρεύουν χρέη προς τους προμηθευτές, την ίδια στιγμή που ο Άδωνης τολμάει και κουνάει το χέρι προς όποιον μιλάει ελληνικά και χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά ταυτόχρονα. Ο Μπουμπούκος δηλαδή χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά και παρόλα αυτά έχει το θράσος, έχει το θράσος να μιλάει. Οι οφειλές των νοσοκομείων έχουν φτάσει τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο. Η εικόνα αποτυπώνει τη διαρκή επιδείνωση των οικονομικών υποχρεώσεων των νοσοκομείων τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρέη των νοσοκομείων από 344 εκατομμύρια ευρώ πριν από την πανδημία, στο τέλος του 19, εκτοξεύθηκαν σταδιακά πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, για να προσεγγίσουν πλέον τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο σημαίνει, Άδωνη, ότι δεν είσαι νοικοκύρης. Σημαίνει ότι είσαι τσαπατσούλης. Σημαίνει ότι κάνεις κακοδιαχείριση και πρέπει να ξεκουμπιστείς από το Υπουργείο. Δεύτερη σημαντική αύξηση καταγράφεται στα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι οφειλές των Δήμων και των Περιφερειών ανήλθαν στα 446 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν 180 το Δεκέμβριο. Σημείωσαν άνοδο 266 εκατομμύρια μέσα σε ένα τρίμηνο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ασφαλιστικά ταμεία.
με βασική αιτία τις καθυστερήσεις στην απονομή επικουρικών συντάξεων. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, οι τύποι έχουν κάνει στάση πληρωμής. Δεν πληρώνουν προμηθευτές. Δεν πληρώνουν τους δήμους και, τις περιφέρειες, προκειμένου και αυτοί με τη σειρά τους να πληρώσουν τις οφειλές τους. Τα νοσοκομεία δεν πληρώνουν. Την ίδια ώρα τα λοιπά νομικά πρόσωπα του δημοσίου αύξησαν τα χρέη τους στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με οφειλές 70 εκατομμύρια ευρώ και το Υπουργείο Ναυτιλίας με 64 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα αυξήθηκαν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Κατά τ' άλλα το παίζουνε ότι ευημερούν. Κατά τ' άλλα το παίζουνε νοικοκυρέοι. Με τέτοια κατάντια στα οικονομικά του, ο άλλος το παίζει προεδρεύων του Eurogroup. Και θέλει να γίνει Μητσοτάκη στη θέση του Μητσοτάκη. Ετοιμάζεται να πάρει το δαχτυλίδι της διαδοχής. Αλήθεια ρε εσείς, ποιοι πιστεύετε ότι θα σας ψηφίσουν? Α, σκοπεύετε να ανοίξετε την κάνουλα λίγο πριν τις εκλογές, ε? Και μέχρι τότε θα ταράξετε στην πείνα τους προμηθευτές, ε? Τους πάντες. Και λίγο πριν τις εκλογές θα ανοίξετε την κάνουλα. Και νομίζετε ότι ο κόσμος θα ψαρώσει. Άρα μας θεωρείτε ξεκάθαρα ηθαγενείς. Μας θεωρείτε ξεκάθαρα μαλάκες. Το θέμα είναι ότι δεν θα βρείτε ούτε την ψήφο σας. Απλά δεν το έχετε ακόμη αντιληφθεί. Θα το καταλάβετε όμως λίγα συντόμως. Κακό σύμβουλος η αλαζονία.

Και μέσα σε όλα τα άλλα, μια απίθανη ιστορία που θυμίζει τα όσα είχαν συμβεί στην Πάτρα, εκτυλίσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Κρήτη. Καθώς δύο γονείς κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός κοριτσιού μόλις 3,5 χρονών που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η μικρή ήταν βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα Ρωμά βουλγαρικής υπηκότητας και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια Χανίων. Τρία ακόμα παιδιά που τα ίδια δηλώνουν ότι είναι αδερφάκια της τρίχρονης και εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς, βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την προστασία της διοίκησης και της κοινωνικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγεται, υπάρχουν δύο ακόμη παιδιά της ίδιας μητέρας τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή και όπως η ίδια δικαιολόγησε πέθαναν κατά τη διάρκεια του θυλασμού τους. Ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού προσπάθησε να αποφύγει τον εντοπισμό του ενημερώνοντας ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί συνεχίζοντας τις έρευνες τελικά τον συνέλαβαν στα Χανιά. Η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν αφορά στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ και οι δύο συλληφθέντες θα περάσουν εξέταση DNA ώστε να διαλευκανθεί η σχέση τους με τα 4 συνολικά παιδιά.

Εν τω μεταξύ, ανατριχύλα προκαλεί πατροκτονία στη Θεσσαλονίκη, όπου ο 30χρονος με ένα κατσαβίδι δολοφόνησε τον ίδιο του τον πατέρα 67 ετών. Με τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να σοκάρουν κυριολεκτικά. Ο νεαρός έχει ομολογήσει την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς. Η σιγερή δολοφονία σημειώθηκε μέσα στη μονοκατοικία που διέμεναν πατέρας και γιος. Μετά την επίθεση, ο δράστης φέρεται να αποχώρησε και να πήγε απλά να κοιμηθεί, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν ή να ζητήσει από κάπου βοήθεια. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η κόρη του 67χρονου, ανήσυχη επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, πήγε από το σπίτι του. Μπαίνοντας μέσα, βρέθηκε μπροστά σε μία αποτρόπαια εικόνα, καθώς εντόπισε τον 67χρονο νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος. Στη συνέχεια, ανέβηκε στο δωμάτιο του 30χρονου αδελφού της και τον είδε να κοιμάται.

Ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Οπότε καταλαβαίνετε που πάει το πράγμα. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, το αστυνομικό

κυριολεκτικά όλα. Από γιορτές και πανηγύρια στον Πειραιά. Μέχρι εγκλήματα μέσα στις οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση μπαίνουμε σε μία εβδομάδα η οποία θα χαρακτηριστεί ως αμιγώς πολιτική. Την Παρασκευή κλείσαμε με Καριστιανού. Αύριο Τρίτη έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Στο παιχνίδι έχει αρχίσει να μπαίνει και πάλι ο Καμένος. Σε στυλ πάντοτε να μην ξεχνιόμαστε. Κάπως έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, σχιαγραφούνται τα πράγματα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο πρωί στις 7 ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, όλα στη φόρα.

Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο τις ημέρες.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε? Πώς τα περάσατε? Πού πήγατε?
1: Έκσταση.
0: Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Εύχομαι δύναμη.
1: Εκστανό.
0: Εύχομαι υγεία. Όλα τα άλλα. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Δευτέρα 25 Μαΐου. Κροασανάκια σε έσκησα.
2: Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí.
0: Δευτέρα 25 Μαΐου. Σήμερα τιμάται η μνήμη της τρίτης έβρεσης της τίμιας κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου του Προδρόμου. Παπά, καλημέρα, ευλογίες. Δηλαδή η παπά μου, σύμφωνα με τον συναξαριστή, η τιμία κεφαλή του βαπτιστή Ιωάννη ήταν, ενώ ήταν κρυμμένη για πολλά χρόνια, φάνηκε μέσα από τη γη και έλαμψε σαν χρυσός. Η έβρεση έγινε μετά από πληροφορία που έδωσε κάποιος συνάδελφος παπάς από τα κόμμανα της Καπαδοκίας. Και από εκεί η Ιερά Κεφαλή μεταφέρθηκε στην πόλη, στη Μονή του Στουδίου, στη Βασιλεύουσα. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα θα πάνε καλά. Ο κάπτεν, ο μάστερ, ο καπετάν Κυριάκος, ο υπονομαζόμενος και γουρλωμάτης, είναι στη γέφυρα, μη φοβόσαστε τίποτα.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Αυτόματος πιλότος.
1: Έκσταση. Εκστανό.

0: Πάρτε καφεδάκια, φτιάξτε καφεδάκια, πλησιάστε. Γιώργο Μανδυλά, καλημέρα!
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φουρνός και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Hey! 21 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο του Βόλου. Προς το παρόν ηλιοφάνεια. 21 βαθμοί στη Σκιάθο, 20 στη Σκόπελο, 21 στην Αλόνισο.

0: Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Από Βόλο για Σποράδες έχει αποπλέψει στην ώρα του το Superstar 2.
1: Έκσταση.
0: Πλησιάζει τα Μάρμαρα με 17,2 κόμβους.
1: Εξτανό.
0: Από Νησιά προς το Βόλιο μπήκε πριν λίγο στον παγαστικό το Flying Dolphin Ερατό με 31,6 κόμβους. Σε λίγη ώρα φτάνει στο Βόλιο. Και ανοιχτά από τις Κουκουναριές, από τα νησιά για το Βόλο, έρχεται το English Jet 2 με 26,8 κόμβους. Καλημέρα στο Μαντούδη και στο Speedrunner Jet 2. Βεβαίως να στείλω και μια καλημέρα στα φιλαράκια μου που είναι στο κέντρο της διαδρομής από Σκύρο για Κίμη. Το ferry boat Αχιλέας.

0: Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Ελληνικός βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος, μυρωδάτος καφές. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Λαμπράκι 7 στα παλιά το καφεκοπτίο μας.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Αν μπαίνετε, αν βγαίνετε από το Βόλο, αν διασχίζετε την οδό Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174, να πάρετε καφεδάκια από το καφενείο του Μανώλη, να πάρετε σαντουιτσάρες, τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα σάντουιτς στην κεντρική Ελλάδα τα βρείτε εδώ στο καφενείο του Δημητράκη του Μανώλη. Και παρακαλώ, η συνοστισμός από τα Λίγκε. Καλημέρα Δημητράκη, πώς είσαι?
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, πολύ καλά εσύ?
0: Μέρη, καλημέρα, μη γελάς, για πες.
2: Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε, εσύ?
2: Μπράβο αγαπητέ μου.
0: Α, πολύ ανεβασμένος ακούω.
2: Ναι, ναι, είμαι χαρούμενος.
0: Πότε μάτα μπλή, για λέγε.
2: Ναι, οπαδικά, είμαι χαρούμενος οπαδικά.
0: Δηλαδή?
2: Για τον Ολυμπιακό που κέρδισε.
0: Αχα, ναι, μάλιστα.
2: Φασολάκια έχουμε σήμερα.
0: Σοπαρή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σοπαρή. Και θα ήθελα... Ακούει ρε, σου άλλος ο φίλος της Γκίλφολη.
2: Και η Γκίλφολη χαρούμενη είναι, Ολυμπιακός είναι.
0: Βέβαια, αφού ένας από τους δύο αδερφούς είναι ο πρόεδρος.
2: Ναι, ναι.
0: Τι ναι?
2: Είναι πρόεδρος, ναι.
0: Τι?
2: Τι?
0: Ναι, η Γκίλφολη του βγάζει.
2: Αφού είναι δηλωμένοι, Ολυμπιακός, γεννήθηκε στα Καμίνια.
0: Είπα ένας από τους δύο ρε εσύ, ένας από τους
2: δεν
0: δύο.
2: Δεν χρειάζεται να λες. Το μόνο που θέλω να μου σχολιάσει είναι τι σου έκανε εντύπωση χθες από τον αγώνα.
0: Τι μου έκανε εντύπωση από τον τελικό του...
2: Του ευρωπαϊκού, ναι.
0: Του μπάσκετ, ε.
2: Ναι.
0: Σου πω τα αλήθεια.
2: Ναι.
0: Το σχισμένο μπλουζάκι, το Μαρινάκι. Το σχισμένο μπλουζάκι του Βαγγέλα. Είδες πως ήταν με την προκύλα απόξω? Να τρως κρέας και να μην ξαναφάς. Δεν μου λες ποιος σου τούσκησε το φαλελάκι ρε?
2: Δεν ξέρω.
0: Και ποιο είναι το πιο εκπληκτικό? Πώς βρέθηκε μαύρο φανελάκι στο σάις του Βαγγέλα? Μήπως ήταν στημένο ρε?
2: Δεν ξέρω ρε Γιώργο, τι να σου πω.
0: Μα να βρεθεί επί τόπου και φανελάκι στο δικό του σάις, εκπληκτικό δεν είναι, δεν φαίνεται? Τι του κάναν του Βαγγέλα? Πώς μπορεί να αυτοεξευθυλιστεί ο άνθρωπος, ε?
2: Να
0: είσαι κάποιος, να είσαι ο υποπλιστής, να είσαι τόσο απλή και να ασχολείσαι με τις μαλακίες. Αν είναι δυνατό ρε. Τέλος πάντων, για πες, φασολάκια είπες.
2: Ναι.
0: Πώς να ξεκινήσουμε, εσύ περιμένεις τώρα θάλασσα στον Πειραιά και τέτοια πράγματα?
2: Βέβαια.
0: Σε παρακαλώ ρε, αυτά είναι για άλλους ρε.
2: Άντε.
0: Θα σας τις σπάσω ρε, θα κάνω τα δύνατα δυνατά σήμερα. Πάω πάνω στα βόρεια προάστα, από Κηφισιά και πάνω.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9 και 15 λεπτά. Βασιλιάς της Ευρώπης, ο θρύλος Σκάι και ο Πειραιάς. Σε ένα μυθικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας του. Ελεγκτικό συνέδριο με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των εσωτερικών ελέγχων στο δημόσιο. Στο μικροσκόπιο του ελεγκτικού συνεδρίου δημόσια έργα μιας χρήσης. Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, χαμηλός ανταγωνισμός. Ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ. Το συγκινητικό αντίο της 18χρονης Βικτόρια στη μαμά της Γογό Μαστροκώστα. Ο καρκίνος ήρθε 3 μέρες μετά που γέννησα. Η Γογό Μαστροκώστα ήταν αγωνίστρια μέχρι το τέλος. Εκτοξεύτηκαν τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες οι πρωταθλητές. Αυξάνονται τα φέσια στην εφορία. Σε 2,1 δις ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη το πρώτο δίμηνο του έτους. Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά. Συνεχίζεται το παζάρι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν μέσω απειλών. Έτοιμο το κόμμα Τσίπρα, μπήκαν οι πρώτες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη. Τσίπρας, το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας, είπε για τα χρώματα του κόμματος. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Γρυλανδία η επιστροφή, τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση. Πασόκ, προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο μανιφέστο. Τον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Τον σκότωσε με κατσαβίδι. Kylie Minogue μιλάει για πρώτη φορά για την δεύτερη διάγνωση με καρκίνο το 2021. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κύριε Ματίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μηχανογραφική, καλημέρα σας, κύριε Παπαοικονόμου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
0: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
2: Παιδιά, να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, αλλά να το ακούσουμε ολόκληρο, γιατί θεωρώ ότι το Α και το Ω είναι η μουσική εισαγωγή του.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντι ο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ο ΑΕΔ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Μεταξύ Αυστραλίας και Ινδονησίας. Καπταγιάννη, σε βλέπω, αλλά είσαι εκτός εμβέλειας δορυφόρου. Το τεστ είναι στο πουθενά. Σε βλέπω. Και για να μην κάνω λάθος, είσαι στο ενδιάμεσο με το στενό που είναι μπροστά σου.

δική μου πίεση, αγαπητέ φίλε. Ευτυχώς φίλε μου είναι χαμηλή, διότι αν ήταν υψηλή θα είχα θέματα. Είναι χαμηλή. Εξωφρενικά χαμηλή. 9,5 μεγάλη, 5,5 μικρή. Γι' αυτό δεν παθαίνω τίποτα. Γενική ηλιοφάνεια σήμερα επικρατεί σε ολόκληρη τη Μαγνησία. Μέχρι 26 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην πόλη του Βόλου. Επίσκεψη της Υφυπουργού Τουρισμού θα γίνει σήμερα στο Βόλο για επαφές με τοπικούς φορείς της κυρίας Καραμαλή. Η πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου επιβάλλει συνεχώς πρόστιμα, κάνει συνεχώς ελέγχους λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου. Ήδη έχουν βεβαιωθεί διοικητικά πρόστιμα πάρα πολλά για παράνομη καύση σε υπαίθριους χώρους τόσο στο Βόλο όσο και στο Νότιο Πήλιο. Το νου σας ρε, τέλος οι φωτιές. Το νου σας γκαΐλια.

Έχει σημειωθεί σοβαρό τροχαίο. Παρασύρθηκε από νταλίκα γυναίκα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς τους πάντες έχει στεναχωρέσει η απώλεια της Μαστροκώστα. Εντάξει, πολλοί κόσμος είναι, βιώνει τέτοιες καταστάσεις. 55 ετών, χρόνια αυτή η ιστορία, μόλις 3 μήνες μετά τη γέννα. 17 χρόνια η κόρη της, εδώ και 17 χρόνια να δίνει αυτόν τον αγώνα, κάθε μέρα. Κάπου επέρχεται η κούραση. Από 38 χρονών, πόσο, από 38 χρονών. Η διάγνωση δηλαδή έγινε το 2008. Τρεις μέρες μετά τη γέννα. Της είπαν, έχεις καρκίνο. Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Το είχε ξεπεράσει, αλλά πρόσφατα ήρθε αντιμέτωπη με σοβαρή υποτροπή της νόσου. Είχε πολύ καιρό στον Ευαγγελισμό. Ευτυχώς από τις 10 του μηνός, σήμερα 25, δύο εβδομάδες, δεν καταλάβαινε τίποτα, ευτυχώς.

Αυτό που είναι επώδυνο είναι η πολυοργανική ανεπάρκεια εντός ολίγων ωρών και η έλλειψη οξυγόνου. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορείς να βιώσεις. Η έλλειψη οξυγόνου και ο πανικός της έλλειψης. Να μην σου φτάνει το οξυγόνο.

0: Ελάτε όμως, σας έριξα, το ξέρω. Πάμε να ανεβούμε. Κύριε Μαμάκη, να ανεβούμε. Αυτά είναι.
1: Μια κάντιλα κρενά στις γειτονιάς.
0: Πάμε ψηλά στην Κηφισιά πάλι.
1: Παρκά.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

επειδή όταν ρωτάτε και μπορώ να απαντήσω, απαντώ. Κάποιος μου στέλνει mail και ρωτάει για την πολυοργανική ανεπάρκεια. Εντάξει, μας τροκώστε, ήταν σε κόμμα. Δεν καταλάβει τίποτα.

σε κατάσταση πολυοργανικής ανεπάρκειας. Δεν γνωρίζω με ποιο τρόπο έφυγε η γογό. Απλά επειδή με ρωτάτε για πολυοργανική ανεπάρκεια, σε τέτοια κατάσταση η έλλειψη οξυγόνου επηρεάζει τα πάντα. Δηλαδή επηρεάζει καθολικά τον οργανισμό. Και βέβαια όλη αυτή η εξέλιξη αυτής της εμπειρίας του ασθενούς περνάει από διάφορα στάδια. Ο πανικός εμφανίζεται μόνο στην αρχή. Βέβαια στη συνέχεια το ίδιο το σώμα βγάζει τις αντιστάσεις του, τις αμυνές του, προστατεύει από το να αντιλαμβάνεται τον πόνο ή το φόβο. Έτσι λένε οι επιστήμονες, αλλά οι γιατροί, αλλά επειδή το έχω βιώσει και μάλιστα σκληρά, για τουλάχιστον 3 ώρες είχα αυτό το πανικό προσωπικά. 3 ώρες. Εξαιρετικά επώδυνο. Δηλαδή όταν τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα πέφτουν και το διοξείδιο του άνθρακα ανεβαίνει, ενεργοποιείται το αναπνευστικό κέντρο στον εγκέφαλο. Νιώθεις ότι ασφιχτιάς. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, έτσι θεωρείται πρώιμο στάδιο, ναι, επέρχεται έντονος πανικός. Διαγείρεται το νευρικό σύστημα και ο ασθενής κυριεύεται από έντονο άγχος και τον φόβο του θανάτου. Προσωπικά, δεν είχα φόβο θανάτου. Ποτέ δεν θεώρησα ότι φεύγω. Ποτέ. Αλλά ο πανικός. Και καθώς η πολυοργανική ανεπάρκεια εξελίσσεται και ο εγκέφαλος στερείται οξυγόνο, κάποια στιγμή ο πανικός υποχωρεί και τη θέση του παίρνει μια κατάσταση μιας έτσι μιας θολότητας, μια κατάσταση από προσανατολισμού με άπειρο τον ορίζοντα, μια κατάσταση, ξέρω εγώ, ψευδεστήσεων. Αρχίζει ο ασθενής και χάνει την επαφή με το περιβάλλον, νιώθει εξάντληση, νιώθει πνηλία. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ο εγκέφαλος υποστεί σοβαρή έλλειψη οξυγόνου, πατάει τον διακόπτη στο off. Ο ίδιος ο εγκέφαλος αμήνεται και σβήνει τις ανώτερες λειτουργίες του για να επιβιώσει. Για να φορτίζει λιγότερο, για να έχει λιγότερες απώλειες η μπαταρία. Ο ασθενής βυθίζεται σε πλήρη απώλεια συνείδησης. Είναι το γνωστό κόμμα. Σε κόμμα. Δεν αισθάνεται ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο, δεν αισθάνεται απολύτως τίποτα. Δεν πονάει, δεν έχει καμία επίγνωση της κατάστασής του ή ενδεχομένως και του επερχόμενου τέλους. Βέβαια, εάν προλάβεις και πας στη μονάδα εντατικής θεραπείας, οι γιατροί δεν αφήνουν τον ασθενή να βιώσει τον πανικό της ασφυξίας. Προσωπικά δεν πρόλαβα να με πάνε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν πρόλαβα να με διασωληνώσουν. Απλά μου έδωσαν οξυγόνο από τη μάσκα. Μάσκα. Αλλά με είχαν επί 3 ολόκληρες ώρες πανικός. Αν προλάβουν να σε διασωληνώσουν. Προσωπικά δεν θα προλάβαιναν.
και αν έκαναν διασωλήνωση θα έφευγα πάνω στην διασωλήνωση. Ενώ κανονικά πρέπει να σε διασωληνώσουν σε ανεπνευστήρα για να διοχετευτεί οξυγόνο στους ιστούς. Και βέβαια υποστηρίζονται και τα υπόλοιπα όργανα, όπως παραδείγματος χάρη αιμοκάθαρση για τους νεφρούς. Σταματούν και τα νεφρά. Σταματούν τα ούρα. That's all, τέλος. Η επαναφορά από πολυοργανική ανεπάρκεια είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό επί 100%. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Να επανέλθεις από πολυοργανική ανεπάρκεια. Κι όμως, Μπρούτζινε, επανήλθα για να σε σκίζω. Σαν χειροβομβίδα.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

ρε παιδιά, έχω μια φωτογραφία από το γήπεδο εκεί του μπάσκετ χθες, τον τελικό. Κρατώνει μπράβη, με μαύρα πουκάμισα η μπράβη, με τατουάζ τα χέρια. Κρατούν το Βαγγέλη το Μαρινάκι, ο οποίος έχει σχισμένη μπλούζα με όλο το δεξιό ώμο και τα βυζιά τα δεξιά απ' έξω. Ναι, σαν να φοράει χλαμίδα στην αρχαία Αθήνα. Παιδιά, αυτή είναι η εικόνα της σημερινής Ελλάδας 2026. Οι κυβερνώντες με την ολιγαρχία να πλακώνονται μέσα στα γήπεδα. Ευάγγελος Μαρινάκης και ο δικηγόρος ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, ο γιος της αδερφής του Πρωθυπουργού. Όλα ίσωμα μέσα στο γήπεδο. Μιλάμε για άγρια νύχτα μέσα στο γήπεδο. Βέβαια οι κάμερες δεν πρόλαβαν να πιάσουν. Μέχρι να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, έπεσαν πολλές μπουνιές, κλωτσιές, σφαλιάρες. Όποιος προλάβαινε έδινε. Και αυτό φάνηκε, βλέπω τον Βαγγέλα, ανακατωμένα τα μαλλιά του, παραμορφωμένο το πρόσωπό του, ξεσχισμένο το μπλουζάκι. Εντάξει, ο άλλος πιο λεπτός, ψηλός, ο άλλος ο Δημητριάδης, ο Γρηγόρης, τα χέρια του είναι σαν κουπιά. Τα χέρια του κουπιά από μεγάλη βάρκα. Ψηλός, έχει ανέβει πάνω σε ένα κάγκελο και από κάτω είναι ο Βαγγέλης. Πρέπει να έχει φύγει πάρα πολλές φορές το χέρι του Γρηγόρη πάνω στη φάση του Βαγγέλα. Παιδιά, έπρεπε να πέσει πολύ ξύλο.

Και βέβαια το θέμα είναι υποκλοπές. Υποκλοπές. Τελικά στην Ελλάδα τα θέματα έτσι λύνονται. Λύνονται και έτσι, από ό,τι φαίνεται.

Πάντως δεν ξέρω, αυτή η κυβέρνηση έπρεπε να έχει φύγει χθες. Και δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον ορίζοντα. Το μοναδικό παρήγορο είναι, το μοναδικό παρήγορο, ότι γιατί στην δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχουν αδιέξοδα, το μοναδικό παρήγορο είναι ότι προχθές ανακοινώθηκε ένα καινούριο κόμμα της Καρεστιανού και αύριο ανακοινώνεται κάποιο άλλο. Παρήγορο υπό ποια έννοια? Ότι τώρα ο κόσμος λέει ότι κατά 80% τι να ψηφίσω, Μητσοτάκη ή χάος? Ψηφίζω χάος. Το 80% ψηφίζει χάος. Δεν υπάρχει αντίπαλος. Ενδεχομένως κάποια από τα κόμματα αυτά να παίξουν και το ρόλο του αντιπάλου. Κάτι δηλαδή διεφάνει στον αχνό ορίζοντα. Κάτι πάνε να πιάσουν τα ραντάρ στο μεγαλύτερο εύρος της εμβέλειας.

Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού πεινάει. Στην κυριολεξία πεινάει. Δεν τα βγάζει πέρα η μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Δεν τα βγάζει πέρα. Στα εθνικά θέματα οι απέναντι κάνουν ό,τι γουστάρουν. Οι από πάνω γείτονες κάνουν ό,τι γουστάρουν.

και κουμάντο στην πατρίδα μας μαζί με τους πολιτικούς κάνουν και 5-6 ολιγάρχες και τρώνε όλο το χρήμα. Πραγματικά φαίνεται ότι απάνω μας, πάνω από την Ελλάδα, έχει εξαπλωθεί μια εγκληματική οργάνωση. Και να ξέρετε ότι δεν σας υπολογίζουμε στο παραμικρό. Σας γράφουμε εκεί που δεν πιάει μελάνη. Και να ξέρετε, κολοπεδαράδες, ότι θα την πληρώσετε και μάλιστα πάρα πολύ άσχημα.

Ναι, αγαπητέ φίλε, εσύ που έστειλες το μήνυμα, ειλικρινά, χωρίς καμία διάθεση υπερβολής, γιατί να υπερβάλλω εξάλλου, δεν έχουμε λόγους. Χωρίς καμία λοιπόν υπερβολή, και προχθές που έπιασε μια κουβέντα εκεί με 4-5 μέσα σε ένα μάρκετ, έτυχε. Συνήθως στο μάρκετ ψωνίζει ο ένας, ψωνίζει ο άλλος, η προσοχή είναι, δεν ξέρω, για μια από τις σπάνιες φορές πιάσαμε κουβέντα μέσα σε μάρκετ με 4-5 ακόμη. Αυτό το συμπέρασμα, τα πάντα περιστρέφονται, όλες οι συζητήσεις, αγαπητέ φίλε, περιστρέφονται γύρω από την οικονομική ασφυξία της κοινωνίας. Δηλαδή η ακρίβεια, αυτή η διάβρωση του οικογενειακού εισοδήματος είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα σημείο τριβής με την κυβέρνηση. Κάποιοι κάνουν λόγο για προκλητική ασυλία των ολιγαρχών και συστηματική αναδιανομή πλούτου υπέρ των λίγων. Και αυτό είναι αλήθεια. Το κυβερνητικό επιτελείο είναι αλήθεια ότι προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις αντοχές, τις δημοσιονομικές αντοχές και την ανάγκη να λάβουν έκτακτα μέτρα στήριξης, φοβούμενο το κυβερνητικό επιτελείο την κοινωνική έκρηξη στις κάλπες, αλλά δεν το κάνει. Αυτό είναι το ένα, το εσωτερικό, δηλαδή αυτή η κάθε μέρα και πιο έντονη κοινωνική πίεση. Φαίνεται ότι τα καλάθια που είχαν προχθές οι φίλοι μας εδώ στο Βολιώτικο Μάρκετ, φαίνεται ότι το καλάθι αντοχής του καθένα δεν αντέχει πλέον. Και βέβαια δεν είναι μόνο η κοινωνική πίεση, έχουμε και άλλες πιέσεις. Παρακολουθώντας απέναντι τι συμβαίνει, κάθε φορά μας λένε για ήρεμα νερά. Η Άγκυρα συνεχίζει να συντηρεί αυτές τις αναθεωρητικές τις βλέψεις που σας είπα εδώ και καιρό, σας το λέω, σας το ξαναλέω, δεν θέλετε να το αντιληφθείτε οι περισσότεροι, με δικές μας υπογραφές όλων των πρώην κυβερνήσεων, ο καθένας έβαλε με τις δικές του υπογραφές από ένα λιθαράκι, με δικές μας υπογραφές ενισχύθηκαν αυτές οι τουρκικές αναθεωρητικές βλέψεις. Και για την ΑΟ σας έχω πει τι υπέγραψε ο Μητσοτάκης ο πατέρας, τι υπέγραψε ο Σιμίτης, οι πάντες. Αυτά τα έχουν στα χέρια τους οι Τούρκοι. Είναι στοιχεία, είναι υπογραφές, είναι συμφωνίες. Από την άλλη, από τους από πάνω γείτονες έχουμε την διαρκή αμφισβήτηση της συμφωνίας των Πρεσπών από τους Σκοπιανούς. Από την άλλη, η αίσθηση, αγαπητέ φίλε, ότι η Ελλάδα, η χώρα, διοικείται από ένα αδιαφανές πλέγμα συμφερόντων. Εμένα αυτήν την εικόνα μου έδωσαν χθες βράδυ Γρηγοριάδης και Μαρινάκης. Αδιαφανές πλέγμα συμφερόντων. Αυτό που συχνά στον δημόσιο διάλογο αποκαλείται παρακράτος. Άλλοι το λένε συστημική διαφθορά. Εδώ μιλάμε τώρα
ότι έχουν δει το φως αποκαλύψεις για σκάνδαλα, για υποκλοπές, για δικαστικές καθυστερήσεις. Εδώ έχει χάσει την εμπιστοσύνη του Έλληνας προς τη δικαιοσύνη. Εμείς ήμασταν χρόνια που λέγαμε ότι το κάστρο της δικαιοσύνης είναι αδύνατο να καταληφθεί. Κι όμως έχει πέσει το κάστρο της δικαιοσύνης. Εκ των έσω. Και αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί τροφοδοτεί συνεχώς κάθε λεπτό που περνάει όλη αυτή την αμφισβήτηση των θεσμών. Δηλαδή εμείς οι πολίτες νιώθουμε ότι είμαστε απέναντι σε ένα οργανωμένο σύστημα που εξυπηρετεί τον εαυτόν του, αφήνοντας όλη τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού στο περιθώριο. Αυτή είναι η αίσθησή μας. Χωρίς να υπάρχει βαλβίδα εξαέρωσης. Και εφόσον δεν υπάρχει βαλβίδα εξαέρωσης, σας το υπογράφω, έρχεται το μεγάλο μπαμ!

Απέναντι λοιπόν οι Τούρκοι. Και από πού να τα ακούσουμε αυτά? Από τον Πορτοσάλτε, από τον Ευαγγελάτο, από τον Κουρτάκη, από τους πρωινατζίδες, από τη Ζήνα. Από πού να τα ακούσουμε? Από τη Τσιμτσιλή. Με αυτό το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο για τη λεγόμενη, όπως τη λένε αυτή, γαλάζια πατρίδα, με βιβατάν, η Άγκυρα επιχειρεί να μετατρέψει τις παράνομες και προκλητικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο σε επίσημο θεσμικό πλαίσιο, που αν το ψάξουμε έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας, με υπογραφές. Ναι, με υπογραφές, πάντα. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος κατηγορείται όλο ένα και πιο έντονα ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις αμήχανος και εκλοβισμένος σε μια αποτυχημένη πολιτική κατευνασμού. Κατευνασμού που όχι μόνο δεν περιόρισε την τουρκική επιθετικότητα, αλλά φαίνεται ότι έχει αποθρασύνει ακόμη περισσότερο την Άγκυρα. Και περιμένει ο Κυριάκος ότι όλα θα τα κάνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ μας χρησιμοποιεί σαν την 51η πολιτεία του, ούτε καν σαν πολιτεία, ούτε καν σαν επαρχία. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια του Ερντογάν σίγουρα είναι μια οργανωμένη προσπάθεια αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω νομοθετικής κατοχύρωσης. Ανοίγει το δρόμο για καινούργιες εντάσεις ακόμη και επί του πεδίου. Αν έχουμε θέληση, τουλάχιστον να αντιπαραντεθούμε επί του πεδίου. Παρά τις διαβεβαιώσεις εκατέρωθεν περί ήρεμων νερών, η εικόνα, η πραγματικότητα στο Αιγαίο είναι τελείως διαφορετική. Οι απέναντι, οι Μεμέτιδες, ανεβάζουν σταθερά τους τόνους, ενώ η δική μας κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική αποτροπής. Να φανταστείτε ότι ο μέχρι πρώτην ως αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Φλόρος, έχει γίνει αναλυτής του κόλλου στο τσοντοκάναλο του Κυριακού. Φαντάζεστε! Το φαντάζε, εσείς οι στρατιωτικοί που ακούτε, φαντάζεστε μέχρι πρώτην ως αρχηγός ΓΕΘΑ να λέει μαλακίες στον Αντένα κάθε μέρα! Η χρονική αυτή συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Οι απέναντι βλέπουν, αντιλαμβάνονται ότι εμείς εδώ αποφεύγουμε συστηματικά τη σύγκρουση, ότι επενδύουμε σε μια πολιτική χαμηλών αντιδράσεων, ακόμα και όταν η τουρκική προκλητικότητα κλιμακώνεται επικίνδυνα. Εμείς κατευνασμό. Γιατί αυτός ο κατευνασμός σπέβδουν πάρα πολύ οι πρώην απόστρατοι στρατηγοί. Απόστρατοι γιατί εν ενεργεία δεν μιλάει κανένας. Εν ενεργεία δεν μιλάει κανένας. Όταν αποστρατεύονται ανοίγει η γλώσσα και φτιάχνουν και κανάλια και λένε μαλακίες κάθε μέρα. Δήθεν στρατηγοί, δήθεν άβαρχοι του γλυκού νερού. Κανένας όμως δεν μας έχει πει
Γιατί δεν μας αφήνουν να ποτίσουμε το καλώδιο εκεί κάτω από την Κάσο? Γιατί? Μας έχει εξηγήσει ποτέ κανένας? Όχι. Ενδεχομένως να μην γνωρίζουν κιόλας. Τόσο άσχετοι.

και στη Λίμνο, και στη Λίμνο τον εναέριο χώρο τα έχουμε παραχωρήσει όλα, και τον εναέριο χώρο της Ρόδου τον έχουμε παραχωρήσει. Τα πάντα προέρχονται, αυτός ο τουρκικός αναθεωρητισμός προέρχεται μέσα από δικές μας υπογραφές. Αλλά ποιος να μας τα πει, ποιος να τα παραδεχθεί? Και ποιο ποσοστό του ελληνικού λαού μπορεί να τα αντιληφθεί σήμερα? Εδώ έχουν συμβεί απίθανα πράγματα.

Εδώ τα περισσότερα απόρριτα έγγραφα, τα περισσότερα απόρριτα έγγραφα του Υπουργείου των Εξωτερικών έχουν εξαφανιστεί. Εδώ είχε βγει από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αυτός ο Βοψομαλιάς από τη Βέρεια, ο Χρυσοχοίδης, ο πρώην Πασόκος, που γεννήθηκε επαγγελματίας πολιτικός, έλεγε ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Σωστάμος, εδώ, ο Γιάννης Σωστάμος, εδώ ο Βολιώτης, πρώην βουλευτής ο Γιάννης Σωστάμος, μετά ασχολήθηκε με την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στο τέλος με την τοπική, με τα δημοτικά πράγματα. Μου έλεγε κάποια στιγμή ο Γιάννης Σωστάμος ότι έμεναν στο ίδιο δωμάτιο κάτω στην Αθήνα, δεν ξέρω για ποιους λόγους, στην αρχή, με το Μιχαλάκη. Και κάθε πρωί φορούσε κοστούμι, έπαιρνε ένα φάκελο που ήταν άδειος και έβγαινε έξω. Πού πας, έρχονται το φάκελο άδειο, γελούσε. Από την πρώτη στιγμή που κατέβηκε κάτω στην Αθήνα, έκανε επάγγελμα την πολιτική. Επάγγελμα! Είχε βγει λοιπόν αυτός, κύριε Μαμάκη, ο Βαψομαλιάς ο Χρυσοχοίδης, από το Βήμα της Βουλής, και τι είχε πει? Εθνικισμός στα 12 μίλια. Επέκταση των χωρικών μας συντάτων στα 12 μίλια, είχε πει μέσα στη Βουλή ο Μιχαλάκης, είναι εθνικισμός. Ο Μιχαλάκης ο Χρυσοχοίδης, όταν ήταν υπουργός δημόσιας τάξης, κύριε Μαμάκη, και όταν το 2002 έγινε η σύσκεψη μεταξύ της CIA, της Mossad, της Scotland Yard και της κρατικής ασφάλειας, έγινε σύσκεψη, ποιος Κουφοντίνας, ποιος Γιωτόπουλος που αποφυλακίστηκε προχθές, 2002 σύσκεψη CIA, Mossad, Scotland Yard, κρατική ασφάλεια, σύσκεψη για να αποσύρουν τη 17 Νοέμβρη. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να αποσύρουν τη 17 Νοέμβρη χωρίς όμως να ακουμπήσουν την ηγητική ομάδα. Αυτά το 2002. Πού να πει ο Κουφοντίνας την αλήθεια? Άσε ρε Δημητράκη, άσε ρε Δημητράκη. Πού να πει ο Μπαρμπαλέκος την αλήθεια? Ο Μπαρμπαλέκος, το 44 γεννηθής στο Παρίσι, μετά έρθει στο Χαλάνδρι, πιτσιρικάς, μετά ξαναπήγε στο Παρίσι και μέχρι τώρα τελευταία πήρε ένα ντοκτορά από ένα πανεπιστήμιο από το Παρίσι, μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλού. Πήρε ένα ντοκτορά σε ένα μάθημα εξισώσεις χωρίς εξισώσεις, κάτι, ένα περίεργο ντοκτορά πήρε. Αυτά το 2002. Πού να μιλήσουν αυτοί? Τι να πούν? Ήτανε η βοηθητική second hand τις τρομοκρατίες. Οι μεγάλοι δολοφόνοι ερχόταν από την Αμερική, δολοφονούσαν με χειρουργική ακρίβεια και έφευγαν. Ήταν ικανός ο Χριστόδουλος ή ο Κουφοντίνας ή ο Γετόπουλος να δολοφονήσουν με χειρουργική ακρίβεια? Ήταν βοηθητική, ήταν η emergency. Την απέσυραν λοιπόν αυτοί που την σύστησαν, αυτήν και την απέσυραν την 17 Νοέμβρη, παρακλάδι τη CIA. Επίσης ο Βαψομαλιάς, κύριε Μαμάκη, ο Μιχαλάκης από τη Βέρεια, τον Οκτώβριο του 2020, σαν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πάλι, ανέφερε ότι είναι εθνικισμός στα 12 μίλια.
Δηλαδή, αν η Ελλάδα αποφασίσει να προεκτείνει τα 6 ναυτικά μίλια της κυριαρχίας των νησιών μας στα 12, σύμφωνα με τον Μιχαλάκη αυτό είναι εθνικισμός. Πάντοτε ο Μιχαλάκης, ο Χρυσοχοίδης, άρε Γιάννη Στάμο, θα δω να σε ανάψω κερί σήμερα. Είχες δίκιο, Γιάννη Στάμο. Πάντα ο Μιχαλάκης, ο Χρυσοχοίδης, είναι μέσα στις ειδικές αποστολές. 2002, σύσκεψη για την τρομοκρατία. 2020 μπήκε μες στη Βουλή και είπε αυτή τη μαλακία. Πάντοτε μέσα στις ειδικές αποστολές ο Μιχαλάκης από τη Βέρεια, ο Ψωμαλιάς. Το πες και γκόμενος, εθνικός γκόμενος. Γιατί να μην τον πω όλα τα λέμε. Εδώ τα λέμε όλα. Δηλαδή ο Μιχαλάκης είπε με κομψό τρόπο ότι η Ελλάδα έχει αποποιηθεί του δικαιώματος για επέκταση των χωρικών υδάτων των νησιών από τα 6 μίλια στα 12. Στην ουσία αυτό είπε ο Μιχάλης. Ότι η Ελλάδα έχει αποποιηθεί αυτού του δικαιώματος. Αλλά πώς θα μας το πούνε? Ποιος μπορεί να βγει το Μητσοτάκη να μας πει ότι έχουμε αποποιηθεί του δικαιώματος? Εσύ Βελόπουλε που το παίζεις μέχρι και τρανός, αυτά δεν τα ξέρεις, από την ξηραδιά είσαι. Το είπε με κομψό τρόπο εντός του κοινοβουλίου. Και γι' αυτά οι απέναντι έχουν υπογραφές. Έχουν υπογραφές. Ποια 12 ναυτικά μίλια? Το Νοέμβριο του 76, Νοέμβριο του 76, μετά την κρίση με το χώρα, υπογράφεται το πρακτικό της Βέρνης. Ποιοι το υπέγραψαν, κύριε Θόδωρε? Κωνσταντίνος Καραμαλής και Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Τι έλεγε το πρακτικό της Βέρνης? Ότι δεσμεύονται οι δύο χώρες να μην προβούν σε ενέργειες που θα παρενοχλούσαν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ουσιαστικά τι έκαναν? Ουσιαστικά πάγωσαν από τότε οι ενέργειες για την έρευνα και την εκμετάλλευση το οτιδήποτε πέραν από τα χωρικά έδατα των 6 μιλίων. Και στο πρωτόκολλο της Βέρνης επαναλαμβάνεται συνεχώς η φράση ότι τα δύο μέρη συμφωνούν, με υπογραφές από κάτω. Άρα έχουμε μια αποδεκτή και από τα δύο μέρη συμφωνία που περιορίζει την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου στα 6 μίλια. Τώρα τι θέλουμε? Και όχι μόνο το 76, με το πρακτικό της Βέρνης έχουμε συμφωνήσει η Ελλάδα και η Τουρκία 6 ναυτικά, τέλος. Έρχεται και η συμφωνία του Νταβός μετά από 11 χρόνια, 1987. Δήμητρα, μην τον έσχεσαι περιπολού. Τις έκανε και εκείνος μαλακίες του, τις χοντράδες. Δήμητρά μου, τις έκανε. Συμφωνία των Νταβός. Μετά την κρίση του 87 με το Σεισμικ, το Φλεβάρι του 88, Φλεβάρι 88, το 87 είχαμε το Σεισμικ, Φλεβάρι του 88, Ανδρέας Παπανδρέου και Τουρκού το Ζαλ στον Νταβός αναφέρουν ότι οι δύο χώρες συμφωνούν να περιορίσουν την οποιαδήποτε δραστηριότητα, δηλαδή επιβεβαιώνουν το πρακτικό της Βέρνης πριν 12 χρόνια. Με υπογραφές! Και δεν είναι μόνο αυτά. Μετά από 10 χρόνια η μία περίπτωση ήταν το 76, η άλλη το 88, η άλλη το 97.
Το 97 έχουμε τη συμφωνία της Μαδρίτης. Μετά την στημένη κρίση των ημείων, το 96, το 97, πάει στη Μαδρίτη. Πάνε στη Μαδρίτη ποιοι? Ο Κώστας Σιμίτης και ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Με την οποία συμφωνία της Μαδρίτης η Ελλάδα αναγνωρίζει τα ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες, όπως θα μπορούσε να θεωρηθεί μονομερής ενέργεια η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Τρίτη συμφωνία. Εσείς οι αναλυτές που βγαίνετε στα κανάλια, εσύ Φλόρε που κάνεις αναλύστο στο τσοτοκάναλο του Κυριακού, αυτά δεν τα ξέρετε από την ξηραδία ήρθατε? Και να τα μόνο αυτά, να δείτε τι έχουμε κάνει με τον χώρο, με υπογραφές δικές μας. Και τώρα μιλάμε για αναθεωρητισμό του Ερντογάν. Πάλι ο μαλάκες. Αλλά ποιος θα μας τα πει αυτά? Τι κάνεις τον ξερόλα ρε εσύ, Βελόπουλε? Τι κάνε τους ξερόλες ρε? Τουμάνια, καθάρματα, όλοι μαζί. Μόνο η κρατική επιχορήγηση σας ενδιαφέρει για τα κολοκόμματά σας, κολόπεδα. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ θα έπρεπε να μας τα λέτε αυτά, το έχετε βουλωμένο. Θέλετε να είσαι στη Βουλή, να παίρνετε τις κρατικές επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις. Εκατομμύρια, εκατομμύρια. Να τα βάλετε στον κόλο σας τα εκατομμύρια. Και ποιος θα μας τα πει αυτά? Ποιος θα μας τα πει αυτά? Ο Τσίπρας? Ο Σαμαράς δεν τα ξέρει? Την ξηραδία ήρθε? Ο Μπουχιάς Αστραφίνες δεν τα ξέρει? Ο Γουρλωμάτης πρώτος και καλύτερος? Ο Κουτσούμπας? Ο Κουτσούμπας να δείτε πως βολεύεται. Και όλη η κουστοδία του Κουτσούμπα. Άσε ρε Λιάνα, Λιάνα, κόψ την πλάκα!

Έτσι που λέτε, φίλες και φίλοι. 10 και 34 λεπτά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Η Ελλάδα με τη συμφωνία της Μαδρίτης, Σιμίτης και Ντεμιρέλ, η Ελλάδα αναγνωρίζει τα ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Τώρα από πού και ως πού, ρε Σιμίτης, κατόψυχε η Τουρκία να έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο? Αν αυτό δεν είναι η απόλυτη παραχώρηση, τι είναι? Μόνο αυτά, στην σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στο Ελσίνκι το Δεκέμβρη του 1991, πρωθυπουργός Σιμίτης, σύνοδος κορυφής Ελσίνκι, η Ελλάδα αποδεχθήκαμε την ύπαρξη προς διευθέτηση συνοριακών διαφορών. Αποδεχθήκαμε ότι υπάρχουν συνοριακές διαφορές. Με ποιους έχουμε συνοριακές διαφορές? Ρε εσύ Σαμαρά, με ποιους έχουμε ρε εσύ συνοριακές διαφορές, αφού όλα είναι τακτοποιημένα με διεθνείς συμβάσεις? Με ποιους έχουμε εμείς συνοριακές διαφορές? Ούτε αυτά μας λένε. Είχε δακρύσει, λέει ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης, για τα Σκόπια, για το όνομα Μακεδονία. Είχε δακρύσει. Ο δήθεν λοιπόν Εθνάρχης, από τα άκρος απόρριτα πρακτικά, προσέξτε, άκρος απόρριτα πρακτικά του Υπουργείου των Εξωτερικών, 20 Σεπτεμβρίου 1978, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, έδωσε ρητή εντολή να παραχωρηθεί στην Τουρκία το 55% της τερματικής περιοχής του στρατηγικού αεροδρομίου της Λίμνου στην καρδιά του Αιγαίου. Κυριάκο, την απόφαση αυτή του 1978 υλοποίησε ο πατέρας σου στις 7 Μαΐου 1981 σαν υπουργός των εξωτερικών, Κυριάκο. Παραχωρήσαμε το 55% της τερματικής περιοχής του στρατηγικού αεροδρομίου της Λίμνου στους Τούρκους. Εσείς οι στρατιωτικοί, κύριε Ντόκο, δεν τα ξέρετε αυτά? Από την Ξηραδία είσαστε? Οι επικεφαλής σας τα γνωρίζουν? Τα λαμόγια. Από τα άκρως απόρριτα έγγραφα του Υπουργείου των Εξωτερικών αποκαλύπτεται ότι στις 7 Μαρτίου 1981 έγιναν απαράδεκτες εθνικές παραχωρήσεις προς την Τουρκία, στις οποίες αναφέρεται ότι πρώτον, ναι, πρέπει να σας τα λέω ανατακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να σας τα λέω, να τα επαναλαμβάνω, για να μην νομίζουν οι πολιτικοί ότι κοιμόμαστε όλοι όρθιοι. Παλιοτόμαρα! Πρώτον, περιορίστηκε η επέκταση της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου της Λίμνου. Τερματική περιοχή είναι η περιοχή που δεσμεύει για έλεγχο ένα αεροδρόμιο, τόσο ώστε αφενός μεν να διευκολύνεται η εναέριος κυκλοφορία, αφετέρου να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των πολεμικών
και στρατιωτικών αεροσκαφών που διακινούνται στον αερολιμένα της Λίμνου. Ένα, δύο. Τροποποίησαν τα ύψη ενός τμήματος του αεροδρομίου, το W14, και αποφασίστη να γίνει εποχιακή χρήση του τμήματος αυτού αναλόγως των αναγκών της εναερίου κυκλοφορίας. Κύριε Ντόκο, θα ήμουν πιλότος και δεν θα γνώριζα αυτές τις λεπτομέρειες. Είμαστε με τα καλά μας. Τρίτον, αναβιβάστηκαν τα κατώτερα ύψη ορισμένων αεροδιαδρόμων του αεροδιαδρόμου G20, του Ρωμαίου 20, ΡΟ 20, του G33, του ΡΟ 33 και του G18. Αυτοί είναι αεροδιάδρομοι. 4. Προς το σκοπό διευκόλυνσης και κυκλοφορίας από Ανατολάς προς Νότιο-Δυτικά. Νότιο-Δυτικά από την Ελλάδα τι είναι? Νότιο-Δυτικά είναι η Λιβύη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο νότιο-δυτικά από την Ελλάδα. Νότιο-Δυτικά της Ελλάδας είναι η Λιβύη. Ήταν όλα στημένα από τότε. Και το τουρκολιβικό μνημόνιο που έγινε πρόσφατα, στημένο από τότε. Από τότε στημένο. Από το 81. Δηλαδή, διευκόλυνσης κυκλοφορίας από Ανατολάς προς Νότιο-Δυτικά, προς τη Λιβύη, δηλαδή να πετούν τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη από την Τουρκία προς τη Λιβύη. Οπότε άρχισε η διαδικασία προέκτασης του αεροδιαδρόμου Β1. Εσείς οι πιλότες τα ξέρετε αυτά? Από πού ήρθατε? Από τη Γουαδελούπη σας φέρανε και το παίζετε μαγκιόρι πιλότη. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κυριάκο ο πατέρας σου, τόνισε τότε ότι αυτό αποφασίστηκε μονομερός και αυτονόμως προς διευκόλυνση πτήσεων τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών στο Αιγαίο. Δηλαδή οι αναχαιτήσεις που κάνουμε, Νίκο Ντόκο, οι αναχαιτήσεις που κάνουμε εμείς των τουρκικών αεροσκαφών είναι παράνομες. Μην εκπλήσεστε καθόλου. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε υπογράψει, οι αναχαιτήσεις που κάνουμε κάθε μέρα, καλημέρα στον διοικητή της 111 Πτέρυγας Μάχης. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε υπογράψει, οι αναχαιτήσεις που κάνουμε κάθε μέρα είναι παράνομες. Ρε, εδώ πέρα γίνεται της πουτάνας.

Όλα αυτά είναι απόρριτα έγγραφα. Κολοπεδαράδες. Πάρτε και ένα τουρκικό.

Αντα χαλιμπτεν. Αγιώρου. Προύτζινε.

έτσι που λέτε. Έτσι που λέτε. Δηλαδή, οι αναχαιτήσεις που τους κάνουμε είναι παράνομες. Τα έχουμε υπογράψει αυτά. Για να διαπιστώσετε τι έχουν κάνει αυτοί οι απέσιοι τύποι που το έπαιζαν Έλληνες πρωθυπουργοί, όλοι τους. Μηδενός εξαιρουμένο. Στις 3 Οκτωβρίου του 1980, είμαι κουραστικός, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, όποιος θέλει τα ακούει. Ξέρω οι περισσότεροι δεν τα ακούτε. Υπάρχουν όμως λίγοι που τα ακούνε. Τουλάχιστον κάτι είναι γι' αυτό. Έστω και ένας, έστω και ένας είμαι ικανοποιημένος. Στις 3 Οκτωβρίου του 1980, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου των Εξωτερικών, ο Βύρον Θεοδωρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εξωτερικών Βύρον Θεοδωρόπουλος, με Υπουργό Εξωτερικών τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, 3 Οκτωβρίου 1980, ο Θεοδωρόπουλος δήλωσε στον συνομιλητή του, τον Γιουρούν, στη Νέα Υόρκη ότι η ελληνική πλευρά δέχεται να δοθεί, αν χρειαστεί, στην Τουρκία συμψηφισμός εκτός του Αιγαίου, παραδείγματος χάρη νοτιοανατολικά της Ρόδου ή της Κρήτης. Αυτό που σας λέω είναι από απόρριτο έγγραφο του Υπουργείου των Εξωτερικών. Γι' αυτό ακριβώς υπεγράφει η συμφωνία ΑΟΣ Ελλάδας Αιγύπτου και αφήνει ακάλυπτη την περιοχή νοτιοανατολικά της Ρόδου και της Κρήτης. Εκεί που πήγε τις προάλλες το Roots Race, όλα στημένα από τότε σας λέω. Στημένα από τότε. Όλες οι κινήσεις, τουρκολιβικό σύμφωνο, συμφωνίες ΑΟΣ και όλα αυτά ήταν προγραμματισμένες από τότε. 16 Οκτωβρίου 1990, Υφυπουργός Εξωτερικών Ιωάννη Τζούνης, Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στην ομάδα εργασίας Υφαλοκρηπίδας της Υπηρεσίας Πολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου των Εξωτερικών, εισηγήθηκε, όπως αναφέρει άλλο απόρριτο έγγραφο. 16 Οκτωβρίου 1990, Γιάννη Τζούνης, Υφυπουργός Εξωτερικών, ομάδα εργασίας Υφαλοκρηπίδες, Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασμού Υπουργείου Εξωτερικών. Τι εισηγήθηκε ο Τζούνης? Ιωάννης Τζούνης, πρώτον, οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδες με πολιτικά μέσα προσάρση των υφιστάμενων δυσκολιών και δεύτερον, συνολική ρύθμιση διαφορών συμπεριλαμβανομένου και του προβλήματος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Καταλάβατε, οριοθέτηση υφαλοκρηπίδες.

Τελώρης όπως είναι η Ρόδος. Αυτά τα έχουμε εισηγηθεί και τα έχουμε υπογράψει. Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, ο Βίρον Θεοδωρόπουλος, σε συζήτηση με τον Τούρκο ομολογό του, τον Γιγίτ, 18-19 Φεβρουαρίου του 80, έκανε πρόταση ο Θεοδωρόπουλος να συμβιβαστεί η έννοια των συνόρων με την έννοια των χωρικών υδάτων. Ο Θεοδωρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου των Εξωτερικών, κάνει πρόταση η έννοια των συνόρων με την έννοια των χωρικών υδάτων να συμβιβαστεί, δηλαδή τα έξι ναυτικά μίλια. Και αυτό από απόρριτο έγγραφο του Υπουργείου των Εξωτερικών. Το απόρριτο έγγραφο από τις συζητήσεις 4 και 5 Δεκεμβρίου του 1980 μεταξύ πάλι του Θεοδωρόπουλου και του Γκιουρούν σε συζήτηση για την συρρήκνωση στο ελάχιστο της θερματικής περιοχής του στρατηγικού αεροδρομίου της Ρόδου. Άλλο από τη μύτη, άλλο η Λίμνος, πάμε Ρόδο. Αναφέρεται ότι ο κύριος Γκιουρούν ανέφερε ότι για την θερματική περιοχή, ελεγχόμενη περιοχή από το αεροδρόμιο της Ρόδου, του αεροδρομίου της Ρόδου, η Τουρκία αισθάνεται ότι οι θερματικές περιοχές των νήσων περιορίζουν όλο ένα και περισσότερο τον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου. Δηλαδή οι Τούρκοι απαιτούσαν συρρήκνωση των θερματικών ελεγχόμενων περιοχών του αεροδρομίου της Ρόδου στα πρότυπα του αεροδρομίου της Λίμνου. Μάλιστα, εκείνη την εποχή γινόντουσαν συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για την συρρήκνωση των τερματικών περιοχών του αεροδρομίου της Ρόδου, και μάλιστα ο Θεοδωρόπουλος είχε διακηρύξει κατ' επανάληψη ότι η Ελλάδα δεν θεωρεί ότι ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα στον διεθνή εναέριο χώρο του ελληνικού FIR. Δηλαδή ένας Έλληνας διαπραγματευτής, φίλες και φίλοι, εχωρούσε τον εναέριο χώρο του Αιγαίου στην Τουρκία έστω και λεκτικά. Επίσης ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας σαν υπουργός των εξωτερικών, πρότεινε την μέθοδο των μειωμένων επιρροών των νησιών μας επί της υφαλοκρηπίδας συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και της Εύβοιας. Αυτή ακριβώς, προσέξτε, αυτή ακριβώς την μειωμένη επίρρεια των νήσων βόρεια της Κέρκυρας περιλαμβάνει η ΑΟΣ Ελλάδας-Ιταλίας. Μειωμένη επίρρεια, δηλαδή των νήσων βόρεια της Κέρκυρας, δηλαδή Ερικούσα, Μαθράκη και πώς το λένε το άλλο το νησάκι, Ερικούσα, Μαθράκη και Οθονή. Ερικούσα και Μαθράκη.

Παιδιά, ξέρετε τι έχουν υπογράψει? Απίθανα πράγματα. Και τώρα δεν μπορούν να μας πούν τίποτα. Φοβούνται. Οι επικεφαλείς φοβούνται. Η πλειοψηφία των βουλευτών έχει άγνοια. Πείτε μου εσείς ένα βουλευτή εδώ Μαγνησίες, που αν ακούσει αυτά δεν μένει το στόμα ανοιχτό. Πείτε μου εσείς να κάνω συνέντευξη τώρα με Τριαντόπουλο, Μακρύ και Μπουκόρο. Θα κοιτάζουν την ταβάν και θα... Ποιος θα απαντήσει? Ποιος μπορεί να απαντήσει? Έχει πει απέναντι ο Γιάννης ο Πάριος και έκλειψε το τραγούδι της Σιμπέλα. Και το τραγούδισε στα ελληνικά. Τέτοιοι είμαστε. Αντί να πετάμε, σερνόμαστε παντού!

0: Καλημέρα στην Αλόνισο. Καλημέρα Πρέβεζα. Καλημέρα Γιάννενα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Θάσο. Καλημέρα στη Ρόδο. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα στην Κίμη. Καλημέρα στην Αιδύψο. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα και πάλι στη Δανία και ανοιχτή γραμμή, ανοίγουμε τις γραμμές μας. Καλημέρα κύριε Ντόκο.
1: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλους τους συμπολίτες μου στο Βόλο και όπου μας ακούνε. Οι πράκτορές μου με ενημέρωσαν ότι αναφέρθηκε στο όνομά μου και μάλιστα αναφέρθηκε για το θέμα των παραβιάσεων αφορικών υδάτων και το Αιγαίο κλπ. Που γίνανε από λάθη ατελείωτα των πολιτικών μας. Είναι αλήθεια, έτσι, ναι.
0: Ναι, τώρα μην επαναλαμβάνω λεπτομέρειες για να μπείτε στο πνεύμα. Ό,τι σας είπα τώρα, πείτε τι θέλετε να μας πείτε.
1: Και επειδή τα έζησα σαν υπουργός και λοχαγός όλα αυτά του
0: 1994. Εμένα πάντως να σας πω την αλήθεια, δεν μου φαίνεται σόι. Ένας πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ μέχρι πρότινος, επίτιμος τώρα. Λοιπόν, αντί να επί του πεδίου να έπαιρνε αποφάσεις και να μας έλεγε αλήθειες, βγαίνει τώρα στον Αντένα και κάνει τον αναλυτή του Κυριακού του Τσουτοκάναλου. Είναι κατάντια αυτό για τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό.
1: Απόλυτη κατάντια, Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Απόλυτη κατάντια. Δεν μπορεί ένας στρατηγός, ένας πτέραρχος, ένας ναύαρχος.
0: Απλά για να καταλάβετε ότι δεν σας τα μετέφεραν σωστά. Είμαι σίγουρος ότι δεν σας τα μετέφεραν σωστά. Και επειδή είστε στη Δανία, απλά πέρασα τόση ώρα. Απόρριτα έγγραφα του Υπουργείου των Εξωτερικών, σύμφωνα με τα οποία ό,τι βιώνουμε σήμερα όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί στη διάρκεια των τελευταίων 30 χρόνων τα έχουν υπογράψει με τους Τούρκους. Τα έχουν υπογράψει όλα, τα έχουν παραχωρήσει όλα.
1: Συμφωνώ πολύ. Ακόμα και μέχρι όταν ήταν ο Καμένος
0: τότε. Ακόμα και οι συνάδελφοί σου, Νίκο Ντόκο, οι συνάδελφοί σου που κάθε μέρα παίζουν με τις ζωές τους για να αναχαιτίζουν τα τουρκικά αεροσκάφη είναι παράνομοι. Δεν είναι παράνομα τα τουρκικά που παραβιάζουν τον αερίο χώρο. Είμαστε παράνομοι εμείς που τα αναχαιτίζουμε. Σύμφωνα με απόρριτα έγγραφα.
1: Γιώργη, έχεις δίκιο. Απλώς οι πιλότοι, οι μάχημοι ακολουθούν τις διαταγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Άρα η ευθύνη είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά.
0: Μα δεν είπα εγώ ότι είναι.
1: Εντάξει, αν αναφέρουμε και τα παιδιά τα οποία σκοτώνονται κάθε μέρα στο Αιγαίο. Σε όλη την Ελλάδα, με αυτή την έννοια το λέω. Γιατί και εγώ όταν προσωπικά ο καθρόνια πέταγω, όταν έπαιρνα εντολή να πάω κάπου, δεν είχα το δικαίωμα, εκτός και αν ήθελα να το παίξω επαναστάτης, οπότε κατευθείαν και σε περίπτωση πολέμου εκτελείστε, ξέρεις. Αλλά σε περίπτωση πυρήνες και αποστρατεύουν. Και πέρα από αυτό, εκείνη την εποχή που ήμασταν και νέα υπολογή,
0: όχι όμως, όταν όμως είμαι πιλότος σε ένα τέτοιο αεροσκάφος F-35, Mirage, F-16, Viper κτλ. Και μου λένε απογειώσω από την 111 πτέρυγα ή απογειώσω από την Τανάγρα για αναχέτηση, και όταν ξέρω, όταν γνωρίζω ότι αυτοί που με διατάζουν έχουν υπογράψει τα αντίθετα, ότι είμαι παράνομος εγώ που θα αναχαιτήσω, θα τρελαινόμουν, δεν θα γινόταν έτσι.
1: Σύμφωνα με κάποιες εντολές που δόθηκαν κατά καιρούς από κυβερνήσεις από το 1974 και μετά, πρόσεξε, είμαι κέριος.
0: Ενδεχομένως θα έστρεφα το αεροπλάνο μέχρι πάνω από τη Βουλή να τους βομβαρδίσω όλους μαζί. Μια την Παναγία σου λέω.
1: Γι' αυτό έχουμε τώρα χαριστιανού και όλων των συμφετών. Γιατί δεν υπάρχει εθνική γραμμή, Γιώργο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πάντα ήταν, δεν είναι τώρα. Πάντα ήταν. Τέλος πάντων, επειδή δεν άκουσε όλη την εκπομπή, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ψάχνεις 100%, δεν το συζητάω, θα την ακούσω μαγνητοσκοπημένη και θα τα πούμε. Εγώ σε συγχαίρω και εγώ για την παλικαριά σου.
0: Να σε καλά, καλημέρα στη Δανία. Να σε καλά κύριε Ντόκο, καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα Γιώργο, στους συνακροατές. Καταρχήν συγχαρητήρια για το θάρρος που έχεις να βγεις να τα πεις όλα αυτά τις αλήθειες να τις μαθαίνουμε κι εμείς, γιατί τα κάτω ψέματα δεν τα γνωρίζουμε.
0: Μα δεν ακούγονται αυτά πρώτη φορά.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Είναι όμως ότι εσύ τα επαναλαμβάνεις, θα υπενθυμίζεις στον κόσμο, να τα εμπεδώσει ο κόσμος, να ξέρει με τι έχει να κάνει. Λοιπόν,
0: ο κόσμος δεν εμπεδώνει απολύτως τίποτα, κύριε Μαμάκη.
2: Δεν ξέρω αν τα εμπεδώνει. Πάντως εγώ σου δίνω συγχαρητήρια για το θάρρος που
0: έχει. Δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι από αυτά που ακούσατε, τι σας εντυπωσίασε περισσότερο.
2: Τα πάντα. Τι να σας πω τώρα, να εξειδικεύσω κάπου. Τα πάντα. Και για τις ΑΟΣ και για τα πάντα. Για τα πάντα. Για τον Αλάσια.
0: Κοιτάξτε, αυτοί που τα υπέγραψαν, τα υπέγραψαν. Εθνική μειοδοσία. Οι άλλοι που τα γνωρίζουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και δεν τα λένε.
2: Είναι αυτό που είπατε εσείς. Το μόνο που τους ενδιαφέρει η κρατική επιχορήγηση, ο μισός του βουλευτού ή του υπουργού ή οτιδήποτε άλλο. Για πέστε μου εσείς τώρα, καλά τα είπατε. Εδώ από τους τρεις βολιώτες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τι έχουν κάνει για τη Μαγνησία. Τι έργο μεγάλο έχουν προωθήσει. Τα βλέπω μ' ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Πρέπει να σας αλλάξουμε λίγο θέμα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό Πειραιώς για την Κούπα. Αν και δεν είμαι Ολυμπιακός Πειραιώς, αλλά είναι μια ελληνική ομάδα και χάρηκα ιδιαίτερα. Τώρα ένα άλλο που είπες, συναχωρέθηκα ιδιαίτερα σήμερα με την αναγγελία του θανάτου της ζωγός Μαστροκώστα, την οποία τη γνώρισα το 2008 στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Επί ένα δεκαπενθήμερο πίναμε σχεδόν καφέ δίπλα-δίπλα στα τραπέζια μας σε μια καφετέρια. Έναν δρόμο που είναι δικιά μας Γερμού, πολύ ωραία καφετέρια, με χαιρετιόμασταν, καλημέρα, καλημέρα, και πρέπει τώρα να ήταν και ψιλοεγκυμονούσα. Ωραία γυναίκα, ωραίο σώμα, πάντοτε με άλλες δύο κυρίες της ηλικίας της πανέμορφης και αυτές.
0: Ήταν η χρονιά που γέννησε και διαγνώστηκε με καρκίνο.
2: Προφανώς, γιατί φαινόταν η κυλίτσα της, αλλά ήταν ωραία γυναίκα, αναμφίβολα, έτσι, και ευγενέστατη μπορώ να πω, και ξέραμε ότι ήταν με το Βέλα, τον Κριανό, και μάλιστα χειροτούσε τόσο εμένα όσο και τους συγχωρεμένα του δάσου του Μπατζάκα που ήμασταν μαζί. Και ήμασταν και σε ξενοδοχείο, ένα 14ωρο ξενοδοχείο, το οποίο πρωτολειτουργήσε το 2008, γιατί τότε γινόταν το πανευρωπαϊκό κύπελο. Που έπαιζε και η Ελλάδα, και γι' αυτό ήταν και εγώ, ας πούμε, να είναι κοντά στον άντρα της τότε, ούτε στην Εθνική Ελλάδα. Τώρα για τη 17 Νοέμβρη έχετε απόλυτο δίκιο, όλα αυτά που είπατε είναι δουλειά των Αμερικανών, όπως το ίδιο ίσχυε και για τις Μπριγκάτε Ρώσε. Τι είναι Μπριγκάτε Ρώσε, οι Ερυθρέες Αξιερχείς στην Ιταλία. Με το που σκοτώσαν τον Άλντο Μόρο τότε, καθαρίσαν και τις Μπριγκάτε Ρώσε. Δηλαδή οι ίδιοι Αμερικάνοι τους βγάλουν εκτός. Και λέγανε τους πιάσαν και τους κάναν. Μαλλιά τους πιάσαν, τέλος πάντων. Και θυμάμαι τότε συγκεκριμένα πρέπει να ήταν το 76, πρέπει να ήταν τέλος Σεπτεμβρίου. Ήμαν Ιταλία στην Νάπολη. Είχε απογορηθεί η κυκλοφορία. Είχαν βγει αύριες, πώς λέγονται αυτά τα τάγκς, με τα λάστιγα, τις ρόδες, όχι με ερπίστες. Και περιπολούσαν στην πόλη. Γιατί είχε εξαφανιστεί άλλο το μόρο. Είχαν απαγάγει, τον είχαν απαγάγει. Και μετά από 3-4 μέρες τον βρήκαν και νεκρό, τον είχαν πυροβολήσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, να μην καθίσω άλλο τη γραμμή σας. Καλημέρα, αυτά είχα να πω. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Μαμάκη. Καλημέρα.

0: Πια 17 Νοέμβρη. Τον παρακολουθούσε όλες οι υπηρεσίες των Γάλλων στο Παρίσι για κάποια δράση του εκεί, το Γιωτόπουλο, και ντεμεκ δήθεν τις καπουλάρισε από όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας και από τις μυστικές γαλλικές υπηρεσίες, την κοπάνισε ο Γιωτόπουλος και πήγε, έκανε ταξίδι στην Αβάνα, πήγε στην Κούβα. Εντάξει, στο Παρίσι ήταν μέλος της ΕΔΑ, ήταν του ΛΕΑ, ΛΕΑ ήταν Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση, ήταν ιδρυτικό μέλος. Και το πήγε στην Κούβα. Ταξίδεψε στρατολογημένος το 68. Το 68 πήγε στην Κούβα. Εκεί πήρε μαθήματα, πήρε λίγα μαθήματα από το Αντάρτικο Πόλεον. Φόκο, φόκο, Τζε Γκεβάρα, φόκο. Όταν επέστρεψε, τώρα πώς έφυγε από τη Γαλλία ενώ τον παρακολούθησαν οι πάντες και πήγε στην Κούβα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως όταν επέστρεψε στο Παρίσι, μην πιστεύετε ότι ίδρυσε αυτό στις 17 Νοέμβρη, τον πλησίασαν Αμερικανοί. Εκεί να δείτε τι είχε γίνει. Και ποτέ δεν μας έχουν πει στο διαμέρισμα του Γιωτόπουλου στο Παρίσι ποιον είχε συγκάτοικο, ποιον Έλληνα μετέπειτα υπουργό είχε συγκάτοικο. Κλείνουμε την παρένθεση, πάμε στην ανοιχτή γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μια χαρά.
1: Συλληπιτήρια γιατί εγώ και ήταν από τα υγιή, από τις υγιές κοπέλες της showbiz, όχι σαν τα άλλα τα παρτσακλά με το βιτριόλι που για ένα όρθιο παλούκι μακελιστήκανε, η μία στη φυλακή και η άλλη με λιωμένη μάπα. Έκανε οικογένεια, ο Τρανός, ένας καλός άνθρωπος από ό,τι φαίνεται, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος. Κλείνει η παρένθεση εγώ. Γιώργο, επειδή αποκάλεσε ο κύριος Δόκος, τον έφυγε μάλλον, πως είπε να δεις τη λέξη, όλο το, πως το είπε τώρα για το κόμμα Καριστιανό, σερφετό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον παλιό, θα φύγουμε, θα πάμε στο Γκόμβο Πλατικάμπου στη Λάρισα. Θα κάνουμε δεξιά, θα ανεβούμε την Παφέ. Στον επόμενο κόμβο έξοδο για Σικούριο, εμείς θα πάμε, θα στρίψουμε δεξιά, θα κατεβούμε για Λαχαναγορά, θα μπούμε στον Παράδρομο.
0: Τι το θες το Σικούριο τώρα?
1: Έλα.
0: Τι το θες τώρα το Σικούριο?
1: Περίμενε. Θα κάνουμε δεξιά, θα περάσουμε τη Σούλα τα Βωμάτια, θα βγούμε στον άλλον τον κόμβο στην Γυρτόνη, Παράδρομα, θα κάνουμε την γέλα αυτή του ζιγζάκ αριστερά-δεξιά. Θα πέσουμε πάλι στον Παράδρομο, λοιπόν, θα περάσουμε τα Βιολάντα εκεί που πουλάνε και ένα μικρό εργοστάσιο, το ανεκδίκητο του Αλουνού, και μετά θα περάσουμε τα ΣΕΑ Ευαγγελισμού από τον Παράδρομο, έχουν κάνει και έτσι μια πορτίτσα να ψωνίζουν και αυτοί, βλέπεις τα κεφάλια δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω, και στους διπλούς κόμβους, στον πρώτο κόμβο δεν θα κάνουμε δεξιά για να φύγουμε όπως κάνουμε όλοι τρίτσα μαρίτσα για τα διόδια, θα πάμε ευθεία, είναι το μνημείο των Τεμπών. Θα πάτε όλοι οι βολιώτες.
0: Εγώ νόμιζα ότι επειδή είπε Σικούριο και επειδή είπε ο κύριος Μαμάκης προηγουμένως για το Γιωτόπουλο και την 17 Νοέμβρη, νόμιζα ότι θα ανέβαινες προς, να ολοκληρώσω. Νόμιζα ότι θα ανέβαινες πάνω προς την προκεχωρημένη αποθήκη των πυρομαχικών για τις ρουκέτες.
1: Έχω φωτογραφίες. Έχω φωτογραφίες που φυλάω Σκοπιά εκεί γιατί ήμουν εγώ στο 5-5. Και πηγαίναμε στην Κοπέτο εγώ, στους πεζονάφες.
0: Πότε ήσουν εκεί πέρα?
1: Το 2000 με 2018 μου, έκανα 2001.
0: Πού στο Σικούριο?
1: 2002 πουλήθηκα. Πηγαίναμε εδώ πέρα εμείς από το 5-21 και από το 5-5.
0: Αυτά που σου λέω και είναι το 89 ρε εσύ.
1: Το ξέρω, ναι, πηγαίναμε και ένα παραπάνω. Εμείς ήμασταν τσιτωμένοι και υπάρχουν και περίπολοι που είναι πολίτες, απλοί και έρχονται το βράδυ. Τέλος πάντων, έχω φυλάξει πολλές Σκοπιές εκεί το καλοκαίρι. Δεν έβγαινε η δύναμη. Όταν λείπανε σε ανατολικές ασκήσεις όπως η Κλώρη.
0: Φυλούσαν Σκοπιές, γιατί πώς μπήκαν μέσα?
1: εντάξει, εγώ σου λέω τι κάναμε εμείς και ήμασταν τότε και ψάρακες. Εντάξει, και φοβόμασταν γιατί είχε γίνει αυτός ο τσαμπουκάς.
0: Και ποιοι μπήκανε, πρόσεξε τώρα. Γιατί μιλάμε για βοηθητικό προσωπικό, έτσι. Μιλάμε τώρα για δολοφονίες, έγιναν από άλλους και από αυτούς.
1: Λοιπόν,
0: στο Σικούριο, κάτσε δεν να σου πω. Στο Σικούριο μπήκε μέσα ο Βασιλάκης, ο Αντρέας ο Ρουμελιώτης, ο δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας. Ο Ρουμελιώτης, να τον διάβαζες, έλεγε ότι όταν άκουσε ότι ο Βασίλης ο Τζορτζάτος ήταν αρχιτρομοκράτης 17 Νοεμβρίου, λέει: ρε ο Βασιλάκης, πλάκα με κάνετε, ρε πηγαίναμε, τον στέλαμε, πηγαίνει μας πάρει τσιγάρα στον περίπτερο. Μπήκε λοιπόν στο Σικούριο ο Βασιλάκης ο Τζορτζάτος μαζί με τον Σάβα, τον Χριστόδουλο και τον Δημητράκη του Κουφούντινα. Τέσσερα άτομα μπήκανε.
1: Έτσι. Γιατί το ότι πήραν αυτά τα ροκιτοβόλα δεν είχαν πληροφόρηση. Αυτό ήταν Ρώσικα, τα μίλαν. Θα χωρίξει με αυτό βολή στα Μελισσάτικα. Κοίτα, με ακρίβεια χιλιοστού, φανταστικά. Φανταστικά τα ροκιτοβόλα αυτά. Άρα είχαν πληροφόρηση και ξέρανε και όπως λες και εσύ ήταν από πολιτική ελίτ και λοιπόν.
0: Κάποιες χειροβοβίδες πήρανε, κάποιες πυροκροτητές, βεβαίως πήρανε ρουκέτες, αντιαρματικές ρουκέτες. Και πάρα πολλά φυσίγια είχαν πάρει.
1: Κατευθυνόμενο βλήμα είναι αυτό. Τόσο μπορούσαν να ήταν οι Ρώσοι. Τότε, τώρα δεν ξέρω τι κάνουν. Yeah. Λοιπόν, με τα πολλά με τα λίγα φτάνουμε στο μνημείο των Τυμπών. Όλοι οι Θεσσαλοί, τώρα δεν απευθύνουμε σε έναν που είναι στην Καλαμάτα να λέει, όλοι οι Θεσσαλοί, αν δεν έχετε να πάτε, 50 λεπτά είναι, πάρτε ένα καφέ, πάρτε τη σύζυγό σας, κύριε μαμά και να πάτε. Και αν είστε και τυχεροί και πάτε μεσημέρι, εκείνη την ώρα κατεβαίνει το τρένο και με λίγο φαντασία, γιατί μας έχει φάει τεχνητή νοημοσύνη μόνο. Λοιπόν, και το μυαλό μας έχει ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης και φαντασίας. Αν περάσει το τρένο θα καταλάβετε πώς έγινε η σύγκρουση και θα το βουλώσετε όλοι για το κόμμα της Χαριστιανού. Την πάτε δεν την πάτε. Και τι έγινε. Ας βγούνε και αυτοί. Βλάκες, φελοί, απάτριδες, πατριώτες, πιο καλοί από τους άλλους, χειρότεροι από τους άλλους. Για όλο τον κόσμο βγαίνει ο ίδιος. Και εγώ μπορώ να βάλω και εσύ μπορείς να βάλεις και ένας 90 χρονών μπορεί να βάλει εφόσον είναι Έλληνας πολίτης. Και όχι μόνο έτσι όπως γίνανε οι υπηκότητες τώρα. Άρα γιατί. Και κάτι άλλο, κόψτε αυτό ότι πρέπει να ασχολείται με τον πόνο του παιδιού της και ότι την αρέσει, εμφανίστηκε λέει και με τον γαμπρό. Τον γαμπρό τον είχε τον γαμπρό και θα τον έχει, γυναικάρα είναι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή επειδή εγώ χάνω το παιδί μου, δεν θα φάω τουαλέτα να κάνω κακά. Οι ανάγκες είναι ανάγκες. Εσείς τι θέλετε δηλαδή, να άσκαγε χωρίς βόδια και χωρίς κραγιόν. Κάποιοι λέει την βλέπουμε στολισμένη, λέει την αρέσει, λέει ο Μπουρκουμές. Ναι, γιατί όχι. Το ότι έχασε το παιδί της αυτό δεν το σκέφτεται και να σου πω κάτι. Πες ότι αυτή είναι χαζή, σε εισαγωγικά, που δεν είναι. Οι υπόλοιποι, γιατί η μητέρα των Τεμπών αυτό. Η μητέρα των Τεμπών είναι πολλές που δεν έχουν το ηθικό ή τη δύναμη, την ψυχική να βγουν. Είναι ύβρις αυτό. Δεν είναι αυτή η μητέρα. Είναι πολλοί οι πατέρες, οι μητέρες, οι συγγενείς, τα ξαδέρφια, τα αδέρφια που έχουν χάσει. Πηγαίνετε εκεί στο μνημείο, δείτε τι μπάζωμα έχει γίνει. Δηλαδή τι πουσιά έχει γίνει από την πολιτική ελίτ και θα καταλάβετε από την πολιτική ελίτ αυτή τη συγκεκριμένη. Που για αυτήν βγήκε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μίλησε στο μονόλογό σου και ήταν πολύ ωραίος για ένα μπαμ. Ότι πρέπει να γίνει το τέλειο μπαμ Μητσοτάκης ή χάος. Σενάριο εργασίας. Πάρ' το αλλιώς. Εάν αυτοί που βγήκανε χτες για τον Ολυμπιακό και ήταν σε τρελό τελείριο, καλά δεν το συζητάω στην Αθήνα, τη μαστούρα, τα ναρκωτικά πήγανε προφανώς. Λοιπόν, δεν έχω αποδείξεις, αλλά έτσι γίνεται. Λοιπόν. Πήγε το ντουμάνι σύννεφο που λέει και η παροιμία. Λοιπόν, σήμερα το πρωί όλοι αυτοί σηκωθήκαν έκειτα 1.000 ευρώ ένας στην εφορία, 100.000 ο ένας στεγαστικό, 10.000 ο άλλος καταναλωτικό, ο άλλος δεν έχει ευρώ να βάλει βενζίνα γιατί τα ψώνισε σε χασίσια, ο άλλος πανηγύρισε, έκαψε βενζίνα να κάνει drift όλη τη νύχτα στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και στο Βόλο. Λοιπόν, ξυπνήσανε τέλος πάντων, το όνειρο κρατάει πάντα λίγο και καλές στιγμές. Εάν αυτές όμως οι ορδές, Γιώργο, το γυρίσουν αλλιώς και βγουν χωρίς αυτή τη γαμημένη την αιτία, την μπάλα. Τι είναι η μπάλα, μέχρι και ο Παπαδόπουλος το έχει καταλάβει. Τι επιτρεπότανε, τι άνθησαν τότε, μέχρι και η Νίκη Βόλου, αλφα εθνική ήτανε. Η μπάλα σε όλη την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη ντόπα. Λοιπόν, εάν αυτοί βγουν όλοι έτσι σε κάθε πόλη, στείλνε πάλι δηλαδή. Λοιπόν, τι θα γίνει. Ποια αστυνομία θα τους αντιμετωπίσει. Και εγώ σου λέω ότι υπάρχουν ικανά στελέχη στην αστυνομία ή βγαίνει ο στρατός και τους αντιμετωπίζει. Ποια κυβέρνηση όμως θα είναι την επαύριο στη θέση της. Καταλάβατε ότι έχουμε τη δύναμη στο τσιπάκι μας. Όχι να κάνουμε κάτι, να βγούμε να πανηγυρίσουμε, αλλά όχι υπέρ, κατά το καθεστώς. Θυμάσαι τι έγινε με το 1 εκατομμύριο που πήγε τα τέμπη.
0: Αυτές οι ορδές, ναι. Σενάριο ερώτηση εργασίας. Αυτές οι ορδές ανά πάσα στιγμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον οποιοδήποτε μαρινάκι.
1: 1000% και αν είδες.
0: Για φαντάσου λοιπόν, δώσ' και αυτή τη διάσταση.
1: Και αν είδες τις κινήσεις που τον έκανε, άκου, εάν ήταν ο Κασιδιάρης, θα τον είχαν αποδικοποιήσει το στόμα του επικοινωνιολόγοι, οι τεχνικοί, τα μοντάζ και θα λέγανε τι είπε, π.χ. βλάκα ζήσει. Παράδειγμα. Ο Μαρινάκης που φαίνεται να λέει ότι κοίτα πασεγά και τον κάνει ο άλλος κολοβάχτυλο και το λέει ξανά. Κάτι άλλο ρε Γιώργο όμως. Και θέλω και στο τέλος για τον Ηλιάκη δύο λεπτά, γιατί ήταν εκδίκητα τα κανάλια για τον Σμιναγό. Γι' αυτό σου είπα ότι ο μονόλογός σου σήμερα δεν ήταν τυχαίος, ήταν εύστροφος. Χάθηκε ένα παλικάρι πριν 25 χρόνια. Και δεν έγινε τίποτα. Όταν χαθήκανε πάλι κάποιοι πέντε προηγούμενα με την μπάλα και ήρθε μέχρι ο Πατριάρχης. Αν χέσει ο Ακύλας, θα τρέχουμε όλοι να πάρουμε μονομάτι να πάμε να το σκουπίσουμε. Τέλος πάντων, η μπράβη ρε Γιώργο του Μαρινάκη και του Δημητριάδη, γιατί νομίζω αυτός είναι βουλευτής, ή μόνο ήταν, τον είχε πάρει εξωθεσμικά και τον είχε βάλει στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει και αυτός να είχε έναν-δυο συνοδεία. Η μπράβη του Μαρινάκη πού ήτανε? Αυτή με τα τατουάζ που κοίτα, να είσαι σοβαρός τώρα ναυτιλιακός μεγιστάνας και να έχεις τέτοια καρναβάλια δίπλα σου για μπράβη. Δηλαδή δεν υπάρχουν φουσκούτι χωρίς τατουάζ. Όχι, δεν σημαίνει κάτι. Εγώ τα λατρεύω τα τατουάζ. Και εδώ τα ξεφτυλίσαμε. Αυτά ήταν από την Αμερική, από του Ζουλού. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω, πού ήταν η μπράβη και να σου πω και κάτι άλλο. Πριν ένα μήνα, δύο, το είχα δει και στο Βολιουτάκι. Γιατί βλέπεις και καμιά είδηση σωστή. Δεν βλέπεις αλλού. Όλα τα πνίγουνε. Είχε βραδευτεί ο Δημητριάδης από την Ομοσπονδία Πυγμαχίας. Και είπες κάτι για χέρια και καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχει ασχοληθεί μάλλον με το άθλημα αυτό, έστω και πιτσιρικά συναστεχνικά, γιατί κοίτα, το φρύδι του στη φωτογραφία είναι κόκκινο, εγώ, δεξιά, από το μέτωπο του Μαρινάκη, ξέρεις, όσο και να φαίνει να κρυφτεί, δεν την αφήνει η χαρά της, και τον έσχισε και τον πουκάμισο, της έφαγε ο χοντρός. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν...
0: Το είδες, το είδες.
1: Ναι, το είδα. Δεν ξέρω σήμερα η γλάστρα, έκανα zoom προς τον υπολογιστή. Δεν ξέρω αν η γλάστρα σήμερα η ξανθιά, αυτή η κοντή είναι ωραία η ξανθιά, η άλλη δεν μ' αρέσει τζίμα. Ναι. Τι να μ' αρέσει τώρα, με έχει σύζυγο αυτό το βλάκα τώρα. Καταλαβαίνεις τι γούστα έχει σε όλες τις απόψεις. Κοίτα, δεν ξέρω αν πατηθούν τα μπουτόν σήμερα και βγήκε ο Πρετεντέρης, κοίτα, και βγήκε ο Πρετεντέρης και αρχινάει σήμερα, ήδη τον έχουν που τον έχουν το Δημητριάδη τόσα και τόσα και πατηθούν τα μπουτόν. Γιατί αυτό κατάλαβα. Εγώ όμως, σαν ουδέτερος παρατηρητής και πολίτης, γουστάρω αν πατηθούν τα μπουτόν από το χοντρό. Και θα είμαι μαζί του, σε εισαγωγικά με το χοντρό, μήπως πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη, αυτός ο δυνάστης. Πες δυο λόγια για τον Ηλιάκη, Γιώργο. Να πάτε όλοι στο μνημείο των τυμπών.
0: Ευχαριστώ. Άσε καλά, καλημέρα, για χαρά. Για τον Ηλιάκη, τι να πω, ρε φίλε, αφού προχθές ήταν. Σήμερα έχουμε 25. Προχθές, 23 του μηνός. 23 Μαΐου του. Μισό λεπτάκι, 23 Μαΐου του 2006. Τι έλεγα, ναι, 23 Μαΐου 2006, σε εκείνη την αερομαχία, Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Δηλαδή, 6-2026, 20 χρόνια, συμπληρώθηκαν φίλοι 20 χρόνια. Ήταν με ένα F-16 Block 52, 115 πτέρυγα μάχης, 343 μοίρα. Απογειώθηκε από τη Σούδα. Από τη Σούδα για να αναγνωρίσει και να αναχαιτήσει τουρκικά αεροσκάφη που είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ρε φίλε. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι παράνομα τους αναχέτησε. Φαντάζεσαι το μέγεθος, φίλε, της απάτης? Φαντάζεσαι το μέγεθος της απάτης? Σε κάθε περίπτωση, τα τουρκικά μαχητικά συνόδευαν ένα αεροσκάφος, ένα RF-4. Το RF-4 είναι φωτογραφικό αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς την Κρήτη, προφανώς για να φωτογραφίσει. Εκεί ήταν οι αντιοπορικές στοιχείες, ήταν οι S-300. Οι S-300, αυτά που στείλαμε κάτω, Σαουδική Αραβία. Κοντά στην Κάρπαθο λοιπόν, έτσι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης, ο Τούρκος πιλότος έκανε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο λιγμό. Εμείς λέμε ότι τον έκανε αντικανονικά, και εκείνος ήταν με F-16. Συγκρούστηκαν τα αεροσκάφη στον αέρα. Ποια ήταν η κατάληξη? Το δικό μας κομματιάστηκε. 36 χρονών ο Κώστας, ο Ηλιάκης Σμιναχός, δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει εκείνο το σύστημα, πώς το λένε, που εκτινάσονται οι πιλότοι. Ο Τούρκος κατάφερε να το χρησιμοποιήσει, έπεσε στη θάλασσα, διασώθηκε.

0: να φανταστείς Μπρούτζινε, ότι ακόμα και το πόρισμα που βγήκε για τον Ηλιάκη είναι απόρριτο. Πάντως έστω και το απόρριτο πόρισμα του ΓΕΑ, του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας, είχε αποδώσει την πτώση του F-16 σε βίο αντικανονικό ελιγμό του Τούρκου πιλότου, που προκάλεσε αυτήν την ακραία σύγκρουση και απέρριψε το απόρριτο πόρισμα, απέρριψε σενάρια ελληνικού σφάλματος. Πάντως, παρά τις αποδείξεις σύμφωνα με το απόρριτο πόρισμα για υπαιτιότητα της τουρκικής πλευράς, εν τούτης το γεγονός διπλωματικά χαρακτηρίστηκε ατύχημα. Ακόμα και αυτό το χαρακτηρίσαμε ατύχημα. Γιατί γνωρίζουμε ότι η αναχέτηση που κάναμε ήταν παράνομη. Τα έχουμε υπογράψει. Αντιλαμβάνεσαι, ρε Μπρούτζινε, το εύρος της απάτης από τους Έλληνες πολιτικούς. Αντιλαμβάνεσαι πόσο τομάρια είναι. Γι' αυτό λοιπόν, για μισό λεπτό, παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς τον.
1: Γιώργο, την περασμένη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, πήγαινα για την Ανχέλο με το αυτοκίνητό μου. Βεβαίως δεν άκουγα την εκπομπή σου, αλλά ήξερα ότι μετά τις 11 ανοίξεις τις γραμμές. Συνέβη κάτι το δυσάρεστο μπροστά από μένα. Ένα αυτοκίνητο είχε μέσα κάτι ζώα, ένα φορτηγό. Συγκεκριμένα 3 μουλάρια ήτανε. Και όταν έφτανα στην τελευταία ευθεία για να πάω στην Ανχέλο, να μπω στην Ανχέλο εκεί τα Ινωπία, ερχόταν μια ταλίκα από κάτω προς το Βόλο και πατάει μια κόρνα φοβερή. Πιθανόν αυτοί έτσι που ξέρω από παλιά χαιρετιούνται, ο ένας με τον άλλο με τις κόρνες. Και θεώρησε να σε πάρω τηλέφωνο, λέω, θα είναι ανοιχτά ο Γιώργος στη γραμμή αυτή, δεν ξέρω πια τι έπαιζε στη γραμμή σου, και παίρνω τηλέφωνο. Μία φορά, δύο φορές, την τρίτη το σήκωσες. Και μη πεις μια κουβέντα απαράδεικτη. Το θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Δεν θέλω να την πω την κουβέντα αυτή, Γιώργο, γιατί θα το θυμηθείς άμα θα την πω.
0: Ναι, μισό λεπτό. Το πας πάλι, δηλαδή κατάλαβα ότι είσαι εσύ και είπα την κουβέντα.
1: Ναι, μήπως μια πατέρα.
0: Σε ρωτάω, κατάλαβα ότι είσαι εσύ και σου είπα κουβέντα. Κατάλαβα ότι είσαι εσύ.
1: Όχι, δεν του βγάλω.
0: Άμα δεν κατάλαβα, τι μου το επαναφέρεις. Τι μου το επαναφέρεις, ρε φίλε. Ξέρεις πόσοι μου τηλεφωνούν εδώ πέρα και μου λένε. Άκουσε με.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, είπα την κουβέντα χωρίς να καταλάβω ότι είσαι εσύ. Ένα, δύο. Ξέρεις πόσοι με παίρνουν κάθε μέρα και μου λένε αηδίες. Μπορείς να αντιληφθείς τι μου λένε εδώ πέρα στο τηλέφωνο εμένα.
1: Είσαι φορτωμένος από αλλού, αλλά εγώ πικράθηκα πολύ, ρε.
0: Γιατί πικράθηκες, ήξερα εγώ ότι είσαι εσύ.
1: Τώρα, Γιώργο, τι να σου πω. Σου λέω το παράπονο μου, εν πάση περιπτώσει. Γιατί μου ξαναχωρέθηκα πάρα πολύ.
0: Μα και μόνο και μόνο ότι δεν αντιλήφθηκα ότι είσαι εσύ και πέταξε την κουβέντα, δεν θα έπρεπε να μην το λάβεις καθόλου υπόψη.
1: Όχι, το
0: ξέρω. Κοντά στο νου και η γνώση.
1: Γιώργο, το σφάλμα το δικό μου ήταν ότι δεν άκουγα την εκπομπή σου. Για να πάρω μια πιο κατάλληλη
0: εκπομπή. Ξέρεις λοιπόν πόσοι μου τηλεφωνούν κάθε μέρα με διάφορα προσχήματα και μου λένε διάφορα.
1: Είμαι θαμόνας μου. Είμαι θαμόνας του σταθμού. Λοιπόν,
0: δεν υπήρχε καμία πρόθεση, φίλε, εναντίον σου. Προς Θεού, αν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Έχει γούστο να υπήρχε πρόθεση. Από πού και ως πού. Όπως είπες χαρακτηριστικά, με ξέρεις χρόνια. Είναι δυνατόν? Αλλά ξέρεις πόσα παλιωτόμερα υπάρχουν εδώ πέρα και το τι κάνουν. Τι κάνουν, επειδή δεν σας τα λέω. Επειδή δεν σας τα λέω. Ή πόσοι από τους θυγόμενους μου στέλνουν μηνύματα και τι μου γράφουν. Επειδή δεν σας τα λέω. Και μου λες ότι είμαι αφορτωμένος. Βεβαίως ήμουν αφορτωμένος. Αλλά χωρίς να αντιληφθώ τι ήσουν εσύ. Υπήρχε περίπτωση να σου συμπεριφερθώ έτσι. Και θυμάμαι και χαρακτηριστικά τι είπα. Δεν θέλω να το επαναλάβω. Δεν το είπα όμως για να ακουστείς τον αέρα, πρόσεξε. Απλά ήταν το μικρόφωνο ανοιχτό, φίλε. Πρόσεξε. Ήτανε το μικρόφωνο ανοιχτό. Δεν το είπα για να ακουστείς το μικρόφωνο, επειδή το μικρόφωνο δεν το κλείνω. Δεν πω σήμερα πατάω συνέχεια το κουμπί εδώ πέρα. Δεν το κοιτάω, αφήνω ανοιχτό το μικρόφωνο. Ήταν δυνατά η μουσική και ενώ μιλούσα στο τηλέφωνο, προσπαθούσα να μιλήσω στο τηλέφωνο, ακούστηκε. Ακούστηκε χωρίς να το θέλω, πρόσεξε.

0: Συλληπιτήρια στον πρόεδρο του Αγίου Βλασίου, του Κώστα του Βολιώτη. Έχει κηδεία, έχει κηδεία αυτή την ώρα ο πρόεδρος. Έφυγε η Γιαγιούλα, η πεθερά του, χθες τα ξημερώματα. Τι να σας λέω. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Μια χαρά.
1: Προχτές Γιώργο στην τηλεόραση είδα στην Πτολεμαΐδα που ήταν τα παιδάκια και οι πατεράδες και οι γιαγιάδες εκεί που κλείνουν την τηλεθέρμανση.
0: Ναι.
1: Πώς θα αισθανθούν και από τον Άγιο Δημήτριο και από τον Λιπτόλ. Το 1967 Γιώργο που έχανα την αποκάλυψη το κάβλο με κάνα δυο λεβέντες του Λάζου, τον Νίκο και τον Γιώργο τον Λάζου δουλεύαμε μαζί. Τους πηγαίναμε κάρβουνο στη γειτονιά για να ζεσταθεί ο κόσμος. Εκτός αυτού κάθε όταν πληρωνόμασταν γινόταν ο χαμός εκεί πέρα. Υπήρχε γέλια, υπήρχε χορός, υπήρχε και τώρα τους είδα τον κόσμο στεναχωρημένοι, τους κόψαν και το ρεύμα, τώρα τους κόβουν και το νερό να ζεσταθούν και να κάνουν μπάνιο. Δεν τρέπονται καθόλου Γιώργο. Στεναχωρέθηκα πολύ από το 1967 που δούλευα εκεί πέρα. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Να είσαι καλά αδερφέ, καλημέρα. Εκεί πάνω έχει γίνει ο κροταφείο ρε φίλε.

Εκεί πέρα πάνω, φίλε, είδα το ρεπορτάζ, αλλά το ρεπορτάζ αυτό δεν ήταν ολοκληρωμένο. Και διακοπές νερού και διακοπές ρεύματος στην Πτολεμαΐδα και γενικά στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, με τη διαφορά ότι οι διακοπές αυτές είχαν δύο διαφορετικές, εντελώς διαφορετικές αιτίες. Άλλες διακοπές, σίγουρα οι λίγες, με την λόγω τεχνικών βλαβών, λόγω συντήρησης, ξέρω εγώ, και τέτοια, του δικτύου, αλλά και από την άλλη, η άλλη αιτή ήταν στοχευμένα μέτρα για μεγάλες οφειλές.

0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το νερό και το αυτό που είπε ο ακροατής, δεν με αφήνουν γιατί με καλούν συνέχεια. Ναι, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαϊδας. Πήρε η μπάλα και το αντιλιοστάσιο εκεί της τηλεθέρμανσης. Με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει αυτόματα και την παροχή θέρμανσης σε ολόκληρες γειτονιές της πόλης μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Το ένα έφερε το άλλο, φίλε. Ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων, ένας συνδυασμός διακοπών με αποτέλεσμα να μείνουν οι άνθρωποι χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα και χωρίς θέρμανση. Και πολύ σωστά εσύ το πήγες τόσο πίσω, κάποτε ευημερούσε η περιοχή. Τώρα η περιοχή είναι νεκροταφείο, δεινοπαθή. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Τα έχουν κλείσει όλα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα και σε όλους τους φίλους, τους ακροατές.
0: Καλώς το ναι.
1: Αγαπητοί φίλοι, ξυπνήστε. Με αυτούς τους ανθρώπους δεν πρόκειται να πάει η Ελλάδα ούτε ένα χιλιοστό μπροστά. Πίσω πηγαίνουμε, η χώρα καταστρέφεται και εμείς μυρίζουμε αδιάφορα. Και όπως πολύ σωστά λέει ο Γιώργης, εδώ ο φίλος μας που μας ξυπνάει, μας αφυπνίζει γιατί κοιμόμαστε όρθιοι και θα πέσουμε και σε κάνα χαντάκι γιατί τώρα σκάβουν και, όλη την πόλη. Λοιπόν, όπως λέει και ο Γιώργης, δεν υπάρχει τα τσοντοκάναλα, δεν υπάρχει αλήθεια. Αυτή η κάθε μία που είναι εκεί και ο καθένας, οι περισσότερες είναι λεσβίες και οι άντρες είναι ΛΟΑΤΚΙ. Λοιπόν, οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να μας κοιμίζουν. Θέλουν να μας κοιμίζουν. Όποτε ο λαός ήταν ενωμένος, ευημερούσε και έκανε θαύματα. Ο ελληνικός λαός έκανε θαύματα. Αυτοί θέλουν τώρα εδώ μία Ελλάδα χωρίς Έλληνες, μία Ελλάδα να πάρουν τον υποθαλάσσιο, τον ενεργειακό, τον βιομηχανικό, τον ορυκτό γενικά πλούτο, να καταστρέψουν την κτηνοτροφία, τη γεωργία και πρωτογενείς τομέας όταν δεν υπάρχει σε μια χώρα, είναι η χώρα αυτή μαθηματικά εξακριβωμένο ότι θα καταστραφεί. Λοιπόν, γιατί όταν παράγεις 10 και καταναλώνεις 9 από επιβιώσεις. Λαός. Λοιπόν, θέλω να ξυπνήσουμε λοιπόν όλοι μαζί.
0: Επειδή αναφέρθηκες στο σκάψιμο της πόλης.
1: Ναι.
0: Οι τρεις μεγάλες εταιρείες, φίλε, τηλεφωνίες, Κοσμοτέ, Κοσμοτέ ΟΤΕ, Vodafone και Nova, ναι. Και Nova, μαζί με 5 εταιρείες πληροφορικής και 2 συμβουλευτικές, μοιράστηκαν 2,5 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Έτσι, έτσι Γιώργο.
0: 2,5
1: έτσι.
0: Ευρώ, γιατί... Πολύ... Για να σκάψουν όλη την Ελλάδα, έτσι για πλάκα.
1: Ακούτε, ξυπνάτε. Ακούτε τι λέει ο άνθρωπος. Ξυπνήστε ρε, είμαστε λίγοι αλλά μπορούμε να μεγαλουργήσουμε. Το έχουμε αποδείξει αυτό. Τα έχουμε βάλει με φυρία και κερδίσαμε. Γιώργη, θέλω να πω το εξής. Τώρα τελευταία δεν ξέρω εσύ θα το ξέρει δηλαδή. Δεν ξέρω αν ο κόσμος γνωρίζει. Γίνονται κάτι υπόγειες συζητήσεις ότι θα κάνουμε, λέει, πυρηνική ενέργεια. Κάποιος Ελευθέριος Τσουκαλάς, ένας επιστήμονας που το χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι και οι Κινέζοι, τελευταία ήταν στην Κίνα, τελείωσαν μαζί με την άλλη την ομάδα που μέσα σε αυτή την ομάδα υπάρχουν επικεφαλής αυτός και οι Έλληνες επιστήμονες, φτιάξαν μια μονάδα πυρηνικής ενέργειας ακόμη οι Κινέζοι γιατί έχουν τεράστιες ανάγκες. Λοιπόν, είπε ο άνθρωπος σε ερώτηση αυτού του Καψαμπέλη, το είχα δει ένα βράδυ και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Επειδή του λέει κύριε Τσουκαλά, δεν ξέρουμε, λέει, από έτσι, τεχνικά και επιστημονικά θέματα και νούμερα, πείτε μας σας παρακαλώ, τι διάρκεια μπορεί να έχει, τι απεξάρτηση μπορεί να έχει η Ελλάδα από αυτή την ενέργεια, την πυρηνική. Και λέει, επειδή είμαστε μια χώρα που συγκαταλεγόμεθα στις τυχερές χώρες, έχουμε, λέει, μια ποσότητα άνω των 20.000 τόνων ουρανίου απάνω στο, πώς το λένε, στο Παγκαίον Όρος, Γιώργο. Τα έχεις ακούσει φυσικά. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μπορούσαμε άνετα και να πουλάμε ενέργεια, την αγοράζουμε από τα Σκόπια τώρα, λοιπόν, και να είμαστε αυτάρκεις και δυνατοί και να είμαστε και τροχονόμοι με όλα αυτά που ανέφερε, που υπογράψανε για τις παραχωρήσεις στο Αιγαίο, από το Γιβλαρτάρ μέχρι το Σουέζ και απάνω το, στα στενά του Βοσπόρου θα ήμασταν χωροφύλακες, τροχονόμοι που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Σοφιανόπουλος, ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος. Και σε ευχαριστώ για τον χρόνο, δεν θέλω να κουράσω άλλο, να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Να σε καλά φίλε, καλημέρα. Ναι, ο Σοφιανόπουλος έλεγε, έκανε υπολογισμούς και έλεγε ότι τηρουμένων των αναλογιών και καλώς εγώντων των πραγμάτων, αν υπήρχε σωστή τακτική, ο πληθυσμός στην Ελλάδα έπρεπε να ήταν 35 εκατομμύρια, έλεγε ο Σοφιανόπουλος. 35 εκατομμύρια σήμερα. Τώρα, όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, εντάξει, κοίταξε να δεις, φίλε, όλη αυτή η αστάθεια, η γεωπολιτική, σίγουρα αναγκάζει την Ευρώπη, παράδειγμα, που δεινοπαθεί αυτή τη στιγμή, να αναζητήσει διάφορους τρόπους απεξάρτησης όσον αφορά την προμήθεια ενέργειας. Και πολύ σωστά το βάζεις, ούτε καν με τους Βουλγάρους δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Τώρα όσον αφορά το άλλο που είπες, τι είπες, ποιος είπε για το τι είπατε, ο ίδιος ο ακροατής που είπατε για το 2,5 δις, φίλε. Δυόμισι δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, Κοσμοτέ, Vodafone, Nova, μαζί με 5 εταιρείες πληροφορικής και 2 συμβουλευτικές, μοιράστηκαν 2,5 δις. Ένα πακέτο ψηφιακών έργων, 2,5 δις, γι' αυτό και σκάβουν τις πόλεις, έτσι για πλάκα. Και η κατανομή, φίλε, η κατανομή αυτών των 2,5 δις προκάλεσε και την παρέμβαση των αρχών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνουν έρευνα για πιθανή απάτη. No! Και εμάς εδώ στο Βόλο μας έχουν ξεσκίσει. Πιθανό να είναι και αυτοί μες στην απάτη. Εξετάστηκαν, πρόσεξε, 110 μεγάλοι ψηφιακοί διαγωνισμοί και διαπιστώθηκε ότι στους 101 από αυτούς, 110, εξετάστηκαν 110 ψηφιακοί διαγωνισμοί και διαπιστώθηκε ότι στους 101 υπήρχε μόνο ένας ενδιαφερόμενος μειοδότης. Δηλαδή οι αρχές τι εξετάζουν για τα 2,5 δις. Εξετάζουν αν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, από αυτούς που τους πληρώνουμε και τηλέφωνο και ίντερνετ δεν έχουμε, οι πάροχοι και οι εταιρείες πληροφορικής συντονίζονταν κρυφά ανάμεταξύ τους, δηλαδή δημιούργησαν καρτέλ μοιράζοντας τα έργα εκ των προτέρων, ώστε να μην ανταγωνίζεται μία την άλλη και να καρπώνονται το μέγιστο δυνατό τίμημα. Έκανε και αυτό ο Μητσοτάκης. Παρακαλώ στα οχτάρια καλημέρα. Όχι στα οχτάρια, στο 61 πρώτα καλημέρα.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι.
1: Είχατε αναφερθεί για το Σικούριο.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν φαντάρος εκεί το 84.
0: 84, ναι.
1: Λοιπόν, είναι κάπου κοντά οι ημερομηνίες.
0: 89.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα, εγώ έτσι για πλάκα σαν φαντάρος, και δουλειά δεν είχαμε όταν φιλούσαμε, είχα ανοίξει πάνω από 10 αποθήκες. Ναι. Από περιέργεια, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Μέσα κατά το 80% υπήρχε σαβούρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άμα αν είχα ένα φορτηγό εκεί πέρα, μπορούσα να κατεβάσω φορτηγά, όχι φορτηγό.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά αυτά που πήρανε, από κάπου είχαν πληροφορίες που ήτανε.
0: Ναι, εκ των έσω λες.
1: Δεν μπήκαν μέσα σε ένα χανές βουνό εκεί, βρήκαν μια αποθήκη, μπήκαν στην πρώτη, μπήκαν στη δεύτερη, πιάσαν πάνω στις ροκέτες.
0: Ναι.
1: Οι πόρτες ήτανε από κοτέτσι. Να τα πω έτσι κάπως χωριάτικα. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Πάντως η σκοπή της βάρδιας δεν πήραν ήδη στον παραμικρό.
1: άσκοποι αφού κοιμούνται όλοι.
0: Και το
1: τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ.
0: Και η κλοπή έγινε αντιληπτή το μεσημέρι της επόμενης μέρας.
1: Και αν σίγουρα ναι, έγινε και το μεσημέρι και δεν έγινε μετά από κάνα δύο μέρες.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ άμα θες μπορώ να σου πω εκτός αέρα και το όνομά μου.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αμοιβάζοντας αυτό που είπες για σκοπούς.
0: Ναι.
1: Τότε που γιατί όταν πηγαίναμε εμείς πηγαίναμε με δικά μας όπλα, αλλά ερχόταν οι πολίτες. Αμφιβάλλονταν δουλεύαν και τα μιένα.
0: Κατάλαβα. Έγινε αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, άντε γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Το 84 λέει υπηρέτησε ο φίλος ακροατής. Το 89, το 89 έγινε η εισβολή εκεί, η επιχείρηση. Και ήταν τη νύχτα των Χριστουγέννων.

0: ήταν νύχτα Χριστουγέννων, Ρεβεγιόν, 24 προς 25, 89. Προκεχωρημένη αποθήκη πυρομαχικών, που λέει ο φίλος ακροατής. Μπήκαν μέσα, άδειασαν δύο στρατιωτικές αποθήκες, πήραν τεράστιο οπλισμό, πήραν 110-115 ρουκέτες αντιαρματικών συστημάτων, 3,5 ιντσών. Δεν ακούγατε τότε το Σόμπολο να λέει ρουκέτα των 3,5 ιντσών, δεν έλεγε ο Πάνος Όμπολος? Πήραν χειροβομβίδες και πυροκροτητές και πάνω από 7,000 φυσίγκια για πολεμικά τουφέκια. Βέβαια, σύμφωνα με τις ομολογίες, ήτανε ο Δημητράκης, ο Κουφοντίνας, ο Χριστόδουλος, μαζί με τον Σάβα, τον αδερφό του, και ήταν και ο Βασιλάκης ο Τζορτσάτος από τη Χαλκίδα. Ελλειπή τα μέτρα ασφαλείας σίγουρα. Τίποτα, την περίφερα ξυπήδηξαν, έκοψαν τα λουκέτα από τις αποθήκες, φόρτωσαν το υλικό σε ένα κλεμμένο φορτηγό, το μετέφεραν στην Αθήνα. Ποιος να τους πάρει χαμπάρι τη νύχτα? Και μάλιστα μετά από κάποιους μετά από κάποιες εβδομάδες, αυτό έγινε 24-25 το 89, μετά από κανένα δίμηνο, μετά από κανένα μήνα, εκεί αρχές του Φλεβάρι, έστειλαν προκήρυξη ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το χτύπημα για την επιχείρηση στο Σικούριον, πάση περιπτώσει, με τον οπλισμό αυτόν αναβαθμίστηκε. Ναι, ιστορίες. Είχαμε εκτοξεύσεις. Η επιχείρηση για τον Βαρδινογιάννη ήταν από αυτούς. Γι' αυτό και απέτυχε. Λοιπόν, κατά κάποιων τραπεζών, η επιχείρηση με το που φάγανε τον Αξαρλιάν, τον Πιτσιρικά, το Θάνο, ήταν επίσης από αυτούς, γι' αυτό και είχαν παράπλευρες απώλειες. Εκεί που τα πράγματα γινόταν στις περισσότερες περιπτώσεις με χειρουργική ακρίβεια, ερχόταν στο ανατολικό αεροδρόμιο, πάνω από την Αργυρούπολη, κάναν την αυτή και αμέσως έφευγαν με την επόμενη πτήση. Έτσι. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γεώργιε, καλημέρα.
0: Αν θες χαμηλώνεις λίγο το ραδιόφωνο.
1: Το χαμήλωσα ήδη.
0: Μπράβο.
1: Τι έγινε Γεώργιε μου?
0: Ναι, μισό λεπτό Πέτρο. Έλα φίλε μου στο 61. Έλα φίλε στο 61.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, για πες.

0: και να βάλει ο κάθε σκεπτόμενος στο μυαλό του να σκεφτεί το πώς πάει το πρόγραμμά τους μεθοδικά βήμα-βήμα. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά φίλε, καλημέρα. Μόνο που μας τα έχουν πάρει ρε φίλε. Είμαστε ένα προτεκτοράτ, μας τα έχουν πάρει όλα. Δεν είμαι τόσο ενδιαφέρετη όπως περνάμε εμείς. Δεν έχουμε κάτι να... Παρακαλώ, έλα Πέτρο, συνέχισε.
2: Έλα Γιώργο μου, έλα. Ακόμη προσοχή και... Δεν μπορώ παρά μου χαλάει τη διάθεση. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσω να ακούω. Δεν μπορώ. Κάποια στιγμή κάποιος φίλος πολύ λογικά μίλησε και είπε όταν ο Έλληνας είναι ενωμένος, ποτέ νικημένος. Πότε ήμασταν τελευταία φορά ενωμένοι, ρε παιδιά. Έτσι να ξέρουμε τι γίνεται. Αν από με το 40 γράψαμε έπος. Τι έγινε μετά. Μας χώσαν σε ένα... για τα καλά σε ένα εμφύλιο.
1: Γράψαμε έπος και... προκαθορισμένο έπος, πρόσεξε.
2: Ναι.
1: Γιατί ακόμα και ο Μεταξάς κατευθυνόμενος ήταν, μην τρελαθούμε τώρα.
2: Έτσι μπράβο Γιώργο, μα γράψαμε τέλος πάντων, παιδί μου, καταχωρήθηκε. Έτσι. Ιστορικά καταχωρήθηκε, σαν έπος. Λοιπόν, σήμερα και προκαθορισμένο δεν μπορούμε να το γράψουμε, διότι δεν υπάρχει, είναι πλήρης η διάλυση. Η ηθική παρακμή οργιάζει παντού. Και όταν λέω ηθική δεν εννοώ με την έννοια της ηθικής, της στενή έννοια, με την ευρύτερη. Γιατί και όλα αυτά τα σκάνδαλα, όλες αυτές ο τρόπος διακυβέρνησης στον οποίο τον ανεχόμαστε και όλα αυτά τα πράγματα είναι εκκλητικός ξεπεσμός για τον Έλληνα. Όταν ανέχεσαι να γίνονται αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται, δεν είσαι αμέτωχος. Όταν είσαι αδιάφορος, είσαι συμμέτοχος, τέρμα, τελείωσε. Αυτό δεν διαπραγματεύεται. Λοιπόν, τι έχουμε λοιπόν να δείξουμε, τίποτα Γιώργο μου. Ό,τι έγινε, έγινε, όπως έγινε, έγινε, από εκεί και πέρα, ξεκινώντας με τον εμφύλιο, φρόντισαν μετά, εφόσον χωρίσαν τον Έλληνα από εδώ και από εκεί, και οποιοσδήποτε η κουβέντα γίνεται, αυτός είναι αριστερός, ο κύριος δεξιός, ο κύριος κεντρός, είναι πάνω κάτω δεξιά και αριστερά, εκεί έχει χαθεί μπάλα. Έχει χαθεί το παιχνίδι Γιώργο. Απαξιώνεται ο άλλος μόνο και μόνο γιατί κάποιος του χαρακτήρισε δεξιό, αριστερό, κεντρό, δεν ξέρω εγώ τι. Εκεί έχει απαξιωθεί όλη η κοινωνία. Όταν κάποιες αξίες, σε αυτούς που απαξιώνουν, υπάρχουν και κάποιες αξίες. Τις απαξιώνεις για τέτοιους λόγους. Εκεί έχεις τελειώσει Γιώργο. Και ό,τι έχει απομείνει σε άτομα τα οποία έχουν νόηση, έχουν γνώση, έχουν ιδιότητες, έχουν ικανότητες να προσφέρουν, τους απαξιώνουμε οι ίδιοι γιατί τους κολλάμε ταμπέλες. Και εκεί που έγινε η μεγαλύτερη, και δεν ξέρω και αν είναι και αναστρέψιμη ζημιά αυτή και για πόσα χρόνια χρειαστεί για να αναστραφεί, είναι η αποδόμηση της παιδείας Γιώργου. Έχει γίνει χειρουργικά η δουλειά. Έχει γίνει με απόλυτη λεπτομέρεια. Είναι το σχέδιο εξετελέσει μέχρι σήμερα. Κάνουν κουμάντο στα υπουργεία μέσα, κάνει κουμάντο, δεν ξέρω αν τελικά είναι ακόμα ή δεν είναι, μέχρι πρότινος ήταν αυτή που έγραψε στο βιβλίο της ιστορίας ότι στη Σμύρνη έγινε ένας καυγάς εκεί πέρα, μια φασαρία, πέσαν μερικοί σε θάλασσα και τι έγινε. Λοιπόν, άμα δεις ότι επισταμένος δεν διδάσκονται τα Ελληνόπουλα την ιστορία, γλώσσα. Δηλαδή μπες στο ίντερνετ και εκεί δες τα σχόλια που κάνουν και να δεις το και με έψιλον, το είναι με έψιλον, δηλαδή πράγματα, κραυγαλαία πράγματα που σημαίνει ότι δεν διδάσκουν καν τη γραφή και την ορθογραφία της γλώσσας. Σήμερα μιλούσαμε με κάποια κοπέλα και κάτι ήθελε να μου πει και μου πέταξε μια, δεν θυμάμαι γιατί πράγμα ακριβώς, ήταν έναν εγγλέζικο όρο, λέω χωρίς μου ξέρεις ελληνικά. Λέω αυτό που είπε στα εγγλέζικα, εγώ κατάλαβα τι έλεγε. Αυτό που είπε στα εγγλέζικα μπορείς να μου το πεις, δεν υπάρχει

0: αντίστοιχη λέξη. Δεν υπάρχει αντίστοιχη λέξη ελληνικά.
1: Αυτό ρε Πέτρο είναι το
0: τελευταίο.
1: Αυτό είναι το τελευταίο ρε Πέτρο. Άλλα πράγματα πειράζουν γι' αυτά.
0: Γιώργο μου, δεν είναι το τελευταίο. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η συσσόρευση όλων αυτών τα πράγματα. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι, γίνεται σωρευτικά τα χρόνια όλα αυτά. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Βλέπεις ότι γίνεται ένα σκαυγά, μια φασαρία, οτιδήποτε για πράγματα τα οποία... τι να σου πω τώρα. Έβλεπα στην τηλεόραση, όλοι μέχρι τα ξημερώματα η τηλεόραση δείχνει τι γινόταν σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε χιλιάδες κόσμου. Δηλαδή αυτό το πράγμα αν γινόταν για μια κατάφορη αδικία που γίνεται για όλους μας, για το καλά της οικογένειας, για αυτούς που πεινάνε, για αυτούς που δεν έχουν να βγάλουν το μήνα, εάν κάναν και ένα τέτοιο μπαμ, δεν θα την αντιμετωπίζαν έτσι, ρε Γιώργο. Και έγινε ό,τι έγινε, γιατί πήρε ο πειράς, τι έγινε, εντάξει, οι Ρεάλοι είχε 12, τι έπρεπε να κάνουν οι Ισπανοί, να κρεμίσουν τη Μαδρίτη.
1: Δεν μου λες Πέτρο, μου στέλνει κάποιος μήνυμα και λέει ήταν ο Πέτρος προσκυνούσε Σαββατοκύριακο σε μοναστήρι. Είχες πάει σε μοναστήρι?
0: Εγώ άμα δεν πάω τόσες φορές τη μέρα σε μοναστήρι δεν μπορώ, δεν τη βγάζω. Δεν ξημερώνω την άλλη μέρα, δεν ξέρω, φίλος μου.
1: Άρα αλήθεια λέει.
0: Με τι λες τώρα.
1: Σε ποιο μοναστήρι
0: σε ποιο μοναστήρι να μάθω κι εγώ. Σε ποιο μοναστήρι να μάθω κι εγώ.
1: Άρα μας τρολάρει, βλάκα μας κάνει.
0: Ναι, φίλος είναι, οπότε εντάξει, δεν έχει δικαίωμα να πει και τα δικά του. Δεν παρεξηγούμε, δεν παρεξηγούμε.
1: Κατάλαβα.
0: Το μυστικό, Γιώργο μου, το μυστικό είναι να μάθουμε την αλήθεια, τι κρύβεται πίσω από όλη τη διαδικασία. Και να μάθουμε, ας πούμε, και τι ρόλο παίζουν και τα μοναστήρια, τι ώρα παίζουν οι θρησκείες, τα δόγματα, τι έχουν κάνει στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, και εδώ πάλι να σου πω ένα κάτι το οποίο προχθές με δημιούργησε έτσι ένα πολύ άσχημο που το άκουσα. Λέει, εμείς κάναμε στον κόσμο, μεταφέραμε τη γλώσσα, εμείς δεν μεταφέραμε τίποτα, φίλε μου. Και αν προσέξεις, επισταμένως, όταν αναφέρουμε στην αρχαία Ελλάδα, δεν λέω ότι κάναμε, οι προγονείς μας έκαναν. Εμείς δεν είμαστε ικανοί ούτε να αξίσουμε το αυτί μας. Έχουμε αποδομηθεί με τέτοιο τρόπο, ηθικά και πνευματικά, που δεν είμαστε ικανοί ούτε το αυτί μας αξίσουμε. Και μάλιστα όταν κάνεις μια κουβέντα, προσπαθείς να ανοίξεις μια κουβέντα, βλέπεις ότι τους αντιμετωπίζουν με δυσφορία. Δηλαδή δεν έχουν καν την περιέργεια να δεις τι θα τους πεις και αν αυτό που τους λες είναι αληθές. Αν είναι αντικείμενο γνώσης ή αντικείμενο πίστεως. Διότι ή το φωνάζουν τον, το ότι πιστεύεις είναι δικό σου, γαλάζι σου. Δεν μπορώ να σου απαγορέψω να το πιστεύεις. Αλλά αυτό που έχει σημασία, τι γνωρίζεις. Τι γνωρίζεις είναι η ιστορία. Και εκείνο που φτάσαμε λοιπόν σήμερα, να μην εξετάζουμε καθόλου τη γνώση. Να παίρνουμε προσωπικοποιημένο ό,τι μας σερβίρουν και να το τρώμε λες και είναι ξέρω εγώ τι. Είναι Γιώργο λυπηρά, ψυχοπλακωτικά είναι αυτά τα πράγματα όλα. Αλλά δυστυχώς εφόσον ζούμε σε αυτό το κλίμα μέσα. Mm-hmm. Και το χειρότερο, το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι δεν υπάρχει η διάθεση να το μελετήσεις. Ακούς μια κουβέντα, λέω ένας τρελός, ένας πλάκας, γνωρίζεις, έχει πέντε πράγματα. Μην το γελάς. Βάλε το μυαλό σου να δεις μήπως έχει, στα 10 που είπε υπάρχει και μισό το οποίο έχει κάποια, εδράζεται κάπου.
1: Ναι.
0: Δεν το καταλαβαίνει. Αυτό είναι που με θλίβει περισσότερο. Δεν έχει πλέον ο Έλληνας το ενδιαφέρον για τη ζωή, το ενδιαφέρον να προχωρήσει κάτι τη σκέψη του λίγο πιο μπροστά, να μην τρώει αμάσματα το οτιδήποτε, να μην το πρωί στα πρωινάδικα να ακούει τα καρακτζαριά όλα, ας πούμε, τα οποία διαμορφώνουν γνώμη σήμερα, να μην ανοίγει την τηλεόραση να δει ειδήσεις, γιατί ξέρω ότι αυτά που λένε τα έχουν φιλτράρει για να κάνουν κακό, όχι να σου δώσει την ενημέρωση. Ακόμα και τον καιρό, ρε Γιώργο. Ακόμα και τον καιρό. Δεν το καταλαβαίνω. Κάθε φορά έχετε ένα τριήμερο, αρχίζουν 10 μέρες πριν, το τριήμερο θα είναι τέτοιο, θα πέσει, θα χιονίζει, θα βρει χαλάζι, θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Λοιπόν, και όταν έρχεται, πλησιάζουν οι μέρες, το γυρίζουν αργά αργά, κάτι άλλαξε, βλέπουμε κάτι άλλο, στα σημάδια, στα έτσι από εδώ, από εκεί, στους αριθμούς και στα νούμερα. Λοιπόν, και απευθύνονται σε όλα τα νούμερα που κάνουν και δεν τους βλέπουν. Τους βλέπουμε. Όταν πετύχει τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ρε σε Γιώργο, δεν, τι να πω τώρα. Είναι εκεί πλέον τα όρια της απογοήτευσης. Είσαι στην ίδια την απογοήτευση, κύριε. Λοιπόν.
1: Καλώς. Να σε καλέ, ρε Πέτρο.
0: Όσο και άμυνα να κάνεις, κάποια στιγμή παρετήσει, λες, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πέτρο, ευλογίες.
0: Ανάλογα από πού.
1: Να σε καλά.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Να σε καλά, καλημέρα, γεια χαρά.
0: Γεια σου Γιώργη μου, γεια σου.
1: Γεια. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλώς ήταν.
2: Ήθελα να σχολιάσω σχετικά αυτά που έγιναν στο στάδιο εκεί πέρα, έτσι. Ο Μπουχές σας εκεί με όλο το συμφερόν με τις καραπαπάριδες και άρχισε με το γιο να πετάνε μπουκάλι κτλ. Και δεν έκανε μόνο επίδειξη ισχύως προς την...
1: Ποιος γιος?
2: Του Μαρινάκη. Ποιος? Ο πρώτος που έριξε τα μπουκάλια ήταν ο γιος του.
1: Α, με το γιο του ήταν.
2: Εκτρέφει βέβαια και τον γιο. Ας πούμε, ας τα αποκρύπτει όλα η διαπλοκή εδώ πέρα.
1: Πρέπει να φάγει πολλές μπουνιές.
2: Μπράβο. Του είπε και ο ξύλινος εδώ που ήταν η μπράβη του τριγύρω. Και δεν έφαγε μόνο, δεν ήταν Γιώργο το ξύλο. Είχε και συνέχεια το πράγμα. Φαίνεται ότι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν σχετικά καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Οπότε και αν είδες το επεισόδιο με τον ένα τον γιο.
1: Δεν τους μίλησε ο Μαρινάκης τους
2: αδελφούς. Μπράβο. Σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην εξέδρα ο άλλος.
1: Ναι.
2: Και για να έρθω σε αυτά, γιατί σας είπα, ο άνθρωπος θέλει να το παίξει Μπερλουσκόνη εδώ πέρα, που πιστεύει ότι με τα κανάλια του και με τις εφημερίδες και με την προπαγάνδα του, είναι αυτό, για να καταλήξω σε αυτά που είπε ο Πέτρος, ότι δεν λένε τη λέξη μεταπολίτευση ότι έχει καταστρέψει μια Ελλάδα, αλλά προσπαθούμε μεμονωμένα να αποκρύψουμε κάποια πράγματα κτλ. Εγώ μόνο και αυτό θα σου αναφέρω κάτι προχθές, πριν λίγες ημέρες εκεί στον κύκλο ιδιών, εκεί μια εκδήλωση στο ετήσιο αυτό συνέδριο, είδα που μίλησε ένας που εγώ τον είχα από τους αρχιδιαπλεκόμενους πρώτους. Σε ποιον? Στον κύριο Μιχάλη Σάλα, τον τραπεζίτη. Τον θυμάσαι? Έτσι, και τον είδα μάλιστα, ήταν και πάρα πολύ επιθετικός, ο οποίος μιλούσε για την... πού βρίσκεται η πατρίδα μας και η οικονομία. Και μάλιστα έκανε και μια εκτίμηση από ό,τι είδα, ότι ακόμα χρειαζόμαστε 4-5 χρόνια για να επιστρέψει η Ελλάδα στο 2008. Θα σου διαβάσω επιλεκτικά, αγαπητέ φίλε συνακροατή κύριε Θεοδωρίδη, τι σημαίνει, τι είπε ο Σάλας, να το επιλέξει. Η Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει μικρή. Κάθε φορά που η χώρα πλησιάζει σε ένα αναπτυξιακό άλμα, ενεργοποιείται ένας μηχανισμός εσωστρέφειας που γυρίζει πίσω. Ένας μηχανισμός που όπως πολύ καθαρά άφησε να εννοηθεί, συντηρείται από ελίτ γύρω από το πολιτικό σύστημα, η οποία δεν θέλει πραγματικές αλλαγές, αλλά διατήρηση ισορροπιών και ελέγχου. Όταν καταγγέλλω εγώ από εδώ τον αρχιερέα της Δεπλογής, κ. Χιμίτη, ότι παρέδει στα συμφέροντα, τα βλέπετε πως βγαίνουν και τα λένε μόνοι τους. Τι κάνει η διαπλοκή σήμερα? Αυτή κάνει τα πάντα. Υπάρχει τώρα Μητσοτάκης και Κολοκύθια τώρα. Μάχονται μεταξύ τους για τα περισσότερα, ο καθένας τους. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Αυτό δεν είπε ο Σάλλας εχθές σχετικά με οτιδήποτε? Δεν μπορεί, αγαπητέ μου κύριε Θεοδωρίδη, να απομονώνουμε γεγονότα τα οποία προπαγανδίζει. Όταν θα είναι με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης, τότε εγώ θα απαντήσω. Διότι δεν μπορούσε κάποιος πρωθυπουργός, χωρίς να ντρέπεται, να λέει σε κάποιον διοικητή τότε της ΔΕΗ, κύριο Μαυράκη, είπαμε να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας, όχι και 500 εκατομμύρια. Αν ήταν δικαιοσύνη πραγματική, θα φωτούσε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον κύριο Μαυράκη. Άκου 500 εκατομμύρια, τίποτα δεν ψίχουλα, έτσι. Και ερχόμαστε σήμερα να καταγγέλνουμε ανύπαρκτα, γιατί πριν την προηγούμενη εβδομάδα που αρπάχτηκα και μου κάνατε παρατηρήσεις, αγαπητέ μου Γιώργο, ότι πήγα να ισοσκελίσω κάποιο πράγματα με τους Χατζηπολέους. Εκείνη είναι η σφραγίδα της δικαιοσύνης, αυτά που καταγγείλω εγώ. Αν υπάρξουν απορρόπτη δικαιοσύνη, εδώ θα είμαστε να τα κρίνουμε. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Την προπαγάνδα, εντάξει, την ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος σήμερα αυτή τη στιγμή. Όταν θα υπάρξει σφραγίδα, γιατί σου επιφυλάσσω εκπλήξεις. Εγώ με το θέμα της Κοβέζη, το βλέπω επανέρχεται, αλλά όταν θα συγκεκριμενοποιήσουμε κάποια πραγματάκια, θα τα πούμε εδώ διαζώσεις, γιατί έχω κάποια. Και εδώ θα φανεί το ράδιο Μαρκόνι, το οποίο θα του δώσω εγώ τροφή, αν θα τη δεχτεί να σχολιάσει αυτά. Αυτά τα αφήνω για λίγο προσεχώς. Ναι. Έρχομαι τώρα λίγο στο θέμα που ορθώς ανακαίνισες πάλι το θέμα τις διαφορές μας με την Τουρκία, έτσι. Αναφέρθηκες στα πρακτικά της Βέρνης. Στα πρακτικά της Βέρνης, όπως το λες σωστά, υπήρξε, τι συμφωνία υπήρξε με την Τεμερέν. Παραπομπή στη Χάγη, υφαλοκρηπείται και όλος. Και να παιδέξω την Τεμερέν, αλλά επιστρέφοντας στην Τουρκία, άλλα λόγια να αγαπιέμαστε και οτιδήποτε άλλο μέχρι σήμερα. Με έναν κακό γείτονα, τον οποίο έχουμε δίπλα μας, ο οποίος δεν συμμετείχε ούτε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αμφισβητεί Λοζάνη, αμφισβητεί συμφωνίες Παρισιού, οτιδήποτε άλλο, ο άνθρωπος προσπαθεί να το παίξει ο νταβατζής της περιοχής και μάζει έναν ερωτισμό στο στυλ του Πούτιν για ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτά στη σημερινή εποχή δεν γίνονται. Και μάζει τώρα από ό,τι είδαμε τώρα πριν από λίγες μέρες, πιεζόμενος στο εσωτερικό μέσα κατήργησε, όπως είδαμε, και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και επειδή η σφυγομετρήση και εν όψη
1: η αλήθεια είναι ότι η προχθεσινή νύχτα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον Ερντογάν.
2: Βέβαια. Και τι έκανε τώρα.
1: Παραλίγο να ξυπνούσαμε με τράβαλα μεγάλα προχθές.
2: Ακριβώς. Και τώρα λέει ότι μέσα στον Ιούνιο θα φέρει ένα νόμο που θα ορίζει τις γραμμές βάσης, δηλαδή δεν θα ρυθμίζει κάτι λεπτομέρεια που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά θα κηρύσει αόρους χωρίς να περιλαμβάνει χάρτη ή συντεταγμένες. Δηλαδή δεν θα ακουμπά τις γκρίνιες ζώνες, αυτό είναι ένα παραμύθι, διότι αυτός ως συνήθως επικαλείται την απόφαση της τουρκικής δημοσυνέλευσης του 1995 για απειλή πολέμου, το κάζος Μπέλη του Περιβότου, που εγώ νομίζω ότι προσπαθεί να το ενισχύσει αυτό, και μάλιστα την απόφαση θα τη λαμβάνει ο ίδιος. Αυτό δηλαδή θα τους μεταβάσει και τους επόμενους, οι απειλές θα συνεχίσουν. Εμείς τι κάνουμε σήμερα, αυτό που λέτε εσείς, έτσι όλοι. Εμείς περιμένουμε. Υπάρχει, νομίζω, και θα υπάρχει σύνδραση, σας το λέω εγώ ξεκάθαρα, ότι και σε πρώτη εκτίμηση η Ελλάδα θα επεκτείνει τα 12 μίλια κάπου εκεί νοτίου της Κρήτης σε πρώτη φάση, θα διερευνήσει τη ζώνη αλλιείας στην περιοχή της Ρόδου, Καρπάθου και Κάσου και Καστελόριζο, και μάλιστα εκεί θα υπάρξει και μάλιστα ο παράγων επιχειρησιακός, να μην το ξεχνάμε, διότι την επέκταση των θαλασσιών πάρκων και μέχρι την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να περικόψει κονδύλια. Τα λέω αυτά υπό ποια έννοια αυτή τη στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος, βγήκε προχθές τα λέω, εννοώ την προηγούμενη εβδομάδα, ημέρα Τρίτη είχαμε 19, ναι, βγήκε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, κάποιος Μπερτσεστέρ και κάπως έτσι λέγεται, ο οποίος μάλιστα το είδα για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε ασυνήθιστα μια σκληρή γλώσσα για τις παρανομίες τις οποίες διαπράττει στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο θάλασσα, και μάλιστα είπε ότι αυτά άπτονται για πρώτη φορά, η Ευρώπη μιλάει ότι είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάμε, πριν λίγο καιρό μας επισκέφθη εδώ ο Μακρόν, ο οποίος τι μίλησε. Μίλησε για χρήση της ρήτρας συνδρομής. Έτσι. Και μάλιστα σήμερα και επισήμως πέρα και η Ευρώπη αυτά. Αυτά περιμένουμε να τα δούμε στην πράξη, αλλά αυτή τη στιγμή, εφόσον η Ελλάδα εξοπλίζεται, δεν θα πρέπει να περιμένει πολλά από τους άλλους, αλλά από τις ίδιες τις δυνάμεις, τις οποίες αντί σήμερα από τη θωράκιση, την τεράστια αυτή και τη συμμαχία. Αυτό είναι που τον καίει σήμερα Γιώργος Ερντογάν. Η συμμαχία της Ελλάδος Κύπρος με το Ισραήλ και Αίγυπτο και με τους Αμερικάνους αισθάνεται περικυκλωμένος, και εκεί μέσα τώρα καυγίζει εντός των τυχών, γιατί δέχεται τις πιέσεις από την αντιπολίτευση αλλά και από το πλήθος από εκεί, διότι ο πληθωρισμός εκεί τρέχει πάνω από το 60%.
1: Μάλιστα.
2: Την καλημέρα μου σε όλους.
1: Να είστε καλά, κύριε Ζουμπούλη. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
1: Καλώς την.
3: Μία διαπίστωση θέλω να κάνω για τη χτεσινή, στα χτεσινά. Στο Άλυσο, στο Βαλαχή, στην Αιωνία, έγινε μια γιορτούλα με κατάθεση στεφάνων για τη μνήμη των Ποντίων, για τη γενοκτονία. Αυτό που μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση ήταν, ενώ είναι μια περιοχή που κατοικείται κατά πλειοψηφία από Ποντίους, δίπλα καφετέρια, πιο πάνω διάφοροι άνθρωποι που γενναιόρχονταν, εκτός από τους επισήμους, δεν πλησίασε κανένας. Ήταν και η φιλαρμονική του Δήμου Βόλου, ήταν και κάποιοι πόντι που χορεύαν, δεν ξέρω πού ήταν αυτός, από σύλλογο τέλος πάντων, ακουγόταν, ας πούμε, ήταν ο Πυρίχιος χορός, ακούστηκε εκεί και τους θαυμάσαμε και μου έκανε εντύπωση τρομερή ότι δεν, ένας εκτός από τους επισήμους δεν ήταν από την περιοχή. Και λέω, αν δεν είμαστε εμείς οι μεγάλοι, πώς θα μεταλαμπαδεύσουμε αυτό το πατριωτικό αίσθημα στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση, Γιώργο μου, πολύ άσχημη. Αυτό ήθελα να πω σαν παρατήρηση σε αυτά που έλεγε και ο κύριος Πέτρος προηγουμένως για την ιστορία μας, γιατί αν εμείς που έστω έχουμε κάποιες βασικές γνώσεις και αγάπη προς την πατρίδα, δεν το δώσουμε αυτό και στα παιδιά μας, δεν το δώσουμε και στα εγγόνια μας, θα φανιστεί το κράτος μας. Θα φανιστεί. Αυτά. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Και στην τελευταία γραμμή, καλημέρα.
0: Όχι. Έλα Γιώργο.
1: Ορίστε.
0: Έλα Γιώργη.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη για την δευτερολογία.
1: Τι έπαθε.
0: Θα δεν το συνηθίζω.
1: Τι έπαθε.
0: Αλλά επειδή έγινε αναφορά στο όνομά μου.
1: Τι έπαθε. Ήθελα
0: κάτι να διευκρινίσω.
1: Από ποιον είναι.
0: Από τον κύριο Ζουμπούλη.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Ανέφερα λοιπόν εγώ γενικώς.
1: Ναι.
0: Πώς ξεκίνησε το κακό για μας όλους τους Έλληνες. Και η αιτία, η βασική και η πρώτη αιτία, η μεγάλη που μας χώρισε τελείως, εντελώς, ήταν ο εφήλιος στον οποίο μας έσυραν. Τώρα, ο κύριος Ζουμπούλης προφανώς τον ενδιέφερε η εποχή της μεταπολίτευσης, διότι αναφέρεται σε θέματα κομμάτων που στηρίζει. Εγώ προσωπικά δεν μίλησα ούτε για μεταπολίτευση ούτε για κόμματα. Μίλησα για το σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός. Είμαστε στο σημείο 0 και λίγο παρακάτω. Αυτή είναι η ιστορία. Και είτε λίγο είτε πολύ, από ό,τι πρόσφερε ο κύριος Ζουμπούλης αναφορά σε όσα προείπες εσύ και στάθηκε στο θέμα του Σιμίτη, αλλά για το θέμα του Καραμαλή, του Μητσοτάκη, που ό,τι έκανε και ό,τι ανέφερες δεν έκανε καμιά κουβέντα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά μας όλο. Και αν δεν το καταλάβουμε, δηλαδή μας ξένησε, μας τσιμπήσαμε στο Σιμίτη, αλλά στα άλλα τα φεάσαμε, γιατί ήταν η δική μας. Γιώργο μου, εάν δεν λείψει αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Αυτό ακριβώς είναι που είπα, γι' αυτό και δεν ξεχώρισα τη μεταπολίτευση. Το κακό έγινε αμέσως μετά το πόλεμο. Από τότε ξεκίνησε το μεγάλο κακό. Τότε γίνανε τα μεγάλα μίση. Τότε σφαχτήκαν αδέρφια, τότε σφαχτήκαν μάνα με γιο, πατέρας με κόρη. Λοιπόν, όλα αυτά τα δημιούργησε κακά τα ψέματα ο Εφήλιος. Λοιπόν, τώρα, άμα θέλουμε το καταλάβουμε, το καταλαβαίνουμε. Η μεταπολίτευση είναι άλλο θέμα το οποίο έχει πολλά παρακλάδια και θέλει πάρα πολύ χρόνο να το εξετάσουμε, να το αναφέρουμε, να το αναλύσουμε μάλλον.
1: Να σε καλά Πέτρο.
0: Λοιπόν, αυτά τίποτα.
1: Καλημέρα Πέτρο. Πέτρο, απλά εδώ πέρα ακούμε τα πάντα. Καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του, να χρησιμοποιεί στοιχεία κτλ. Υπάρχει το σχόλιο, υπάρχει το πολιτικό σχόλιο, υπάρχουν όμως και τα διάψευστα στοιχεία. Όπως πάνε το σχάρι, κάτι που δεν είπα προηγουμένως. Έχω εδώ μπροστά μου ένα απόρριτο έγγραφο. Δεν σας πω. Έτσι και να βάλω και ένα τραγούδι, να το συνδυάσω το απόρριτο έγγραφο αυτό. Έχω ένα άκρος απόρριτο πρακτικό. Πέτρο. 3 Οκτωβρίου 1980. Ε, 3 Οκτωβρίου 1980. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα όσα γίνονται, τα λέω, τα ξαναλέω. Κάποιοι δεν θέλετε να τα ακούσετε. Δεν θέλετε. Τα ξεπερνάτε έτσι. Τα βάζετε ένα σφουγγάρι και απλά θέλετε να λέτε τα δικά σας. Δεν με ενδιαφέρει όμως. Εγώ θα ακούω και τα δικά σας, αλλά θα σας επαναλαμβάνω αυτά που πρέπει να σας πω, τα ντοκουμέντα. Και όσο και να τσατίζεστε, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, όμως υπάρχουν έστω και ελάχιστοι που τα αντιλαμβάνονται και τα βάζουν στο σκληρό δίσκο του κεφαλιού τους. Έχω λοιπόν ένα άκρος απόρριτο πρακτικό της 3ης Οκτωβρίου 1980. Αποκωδικοποιημένο. Αποκαλύπτεται λοιπόν από το πρακτικό αυτό πως κατά την συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου των Εξωτερικών, του γνωστού Βίρονα Θεοδωρόπουλου, με τον Τούρκο ομολογό του, τον Γκιουρούν, τον Καμουράν Γκιουρούν, απεμφάνθη ότι το καθεστώς των υπερκείμενων υδάτων δεν θα επηρεαστεί από την οποιαδήποτε λύση που θα δοθεί στο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Συνέπεια της αρχής αυτής είναι ότι τα μέρη έχουν δεχθεί πως δεν θα κηρύξουν οικονομικές ζώνες. Τα έχουν συμφωνήσει. Στην συνάντηση αυτή πήραν μέρος από ελληνικής πλευράς ο Γιώργος Παπούλιας, πρεσβευτής της Ελλάδας στην Άγκυρα, Έψιλον Στοφορόπουλος. Από την τουρκική πλευρά πήραν ο Αλατσόμ και ο Τουρκμέν. Γι' αυτό δεν κηρύσσεται ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και η ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου στην ολότητά της. Είναι μερικοί μέχρι τον 28ο παράλληλο. Σύμφωνα με αυτά, αχρηστεύτηκε το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λίμνου, αφού περιορίστηκε, όπως σας είπα, η τερματική του περιοχή σε ακτίνα μικρότερη των 20 ναυτικών μιλίων, με κέντρο, προσέξτε, με κέντρο τον πύργο ελέγχου. Εκτός από αυτά, η Ελλάδα παραχώρησε στην Τουρκία και 3 πεδία βολής. Για τις ανάγκες της τουρκικής αεροπορίας και εντός του ελληνικού FIR. Ένα πεδίο βολής έξωθεν της Λίμνου. Ένα άλλο κοντά στην Άνδρο. Και ένα τρίτο πεδίο βολής κοντά στην Ψαθούρα. Ήδη η τουρκική αεροπορία χρησιμοποιεί παράνομα σχεδόν το μισό Αιγαίο. Και επίσης είμαστε περιορισμένοι στα 6 ναυτικά μίλια. Σας είπα τι υπογράψαμε όσον αφορά τις αναχαιτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών από τα δικά μας μαχητικά. Οι δικές μας αναχαιτήσεις στο δικό μας εναέριο χώρο είναι παράνομες. Τώρα, πώς θα αισθανόμουν προσωπικά, αν με έλεγαν ηλιάκι και πήγαινα να αναχαιτήσω τον Τούρκο πάνω από την Κάρπαθο και με έστελνε ο Τούρκος στον άλλο κόσμο, γιατί θα ήμουν παράνομο στην αναχαίτηση. Εάν τα γνώριζα όλα αυτά και ήμουν πιλότος σε μαχητικό αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, θα πήγαινα, κύριε Ζουμπούλη, κατευθείαν το μυαλό μου σε εκείνους τους στίχους, του Νίκου του Καβαδία. Στο ποίημά του το μαχαίρι. Ένα στιλέτο, Πέτρο, έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο, που η ιδιοτροπία με έκανε και το έκαμα δικό μου. Και αφού κανένα δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μην καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Ξέρετε τι θα φοβόμουνα? Μήπως το μαχητικό που θα πιλοτάριζα πήγαινα πάνω από το ελληνικό κοινοβούλιο και το βοβάρδιζα να βγουν και τα θεμέλια.

0: Πάμε γρήγορα, Δευτέρα Νοεμβρίου 81 στο κατάστημα Ώρα για Φαΐ του Κώστα του Μαχρή. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και στους ακροατές μου.
0: Καλώς τον.
1: Τουρλού.
0: Παιδιά τουρλού, το καλύτερο φαγητό.
1: Σαλάχι τηγανιτό.
0: Παιδιά φοβερό το σαλάχι το τηγανιτό με σκορδαλιά.
1: Με σκορδαλιά. Μακαρόνια με κυμά.
0: Παιδιά, μακαρόνια με κυμά. Προσωπικά τρώει σόγια, αλλά μακαρόνια με κυμά, ναι, εντάξει.
1: Κεφτεδάκια χωριάτικα.
0: Κεφτεδάκια χωριάτικα, φοβερά.
1: Ραβιόλια Ναπολιτέν.
0: Καριόλια, τι είπατε.
1: Ραβιόλια.
0: Α, συγγνώμη, σεφ. Σεφ, συγγνώμη. Πιπέρι στη γλώσσα, πιπέρι.
1: Δεν μπορούμε να τους κάνουμε με σάλτσα.
0: Ναι.
1: Αγκινάρες αλαπολίτα. Και κοτόπουλο μπιφτέκι.
0: Μια επανάληψη παρακαλώ, γιατί προκλήθηκε σύγχυση. Ναι.
1: Τουρλού.
0: Ναι.
1: Σαλάχι τηγανιτό.
0: Ναι.
1: Μακαρόνια με κυμά.
0: Ναι, ναι.
1: Κεφτεδάκια χωριάτικα με λαχανικά.
0: Μπράβο.
1: Ραβιόλια Ναπολιτέν.
0: Παιδιά, ραβιόλια, ναι.
1: Αγκινάρες σαλαπολίτα.
0: Κύριε μαμά, και ραβιόλα Ναπολιτέν. Ναι.
1: Και κοτόπουλο μπιφτέκι.
0: Μπιφτέκι, να είστε καλά σεφ, καλημέρα, καλή δουλειά.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ Γιώργο.
0: Γεια χαρά, γεια. Παιδιά, αν δεν μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα του κυρίου Μαχρή Δευτέρα Νοεμβρίου 81, καλέσετε τον στο 38441. 38441 και παραγγείλτε όλα αυτά τα φαγητά. Τι επιλέγετε, με αγνά υλικά τα καλύτερα.
2: Εξτανό, έκσταση.
0: Για κάκου γλουσπορ, Δημητριάδος Εγκλαβάνη. Για όλα τα αθλητικά σας του Γιακάκου γλου, παιδιά. Για γνήσιο αθλητικό παπούτσι. Για γνήσια αθλητική φόρμα.
2: Έκσταση.
0: Για original αθλητικό παπούτσι. Για original αθλητικό ηματισμό, Δημητριάδος Εγκλαβάνη του Γιακάκου γλου. Τα λέμε πρώτο ο Θεός αύριο το πρωί. Γεια και χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
0: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με συντικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με συντικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
9: Ναι, μάνα!
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
9: Ναι, μάνα!
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
9: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
9: Καλή!
8: Αστέρι!
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
11: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
17: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
19: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
18: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
13: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
13: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
18: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
17: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
19: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
20: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
20: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24 210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση χοντρική λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32 535. Βόλος.
9: Σχολή Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολή Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολή Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Γιατί τα σωθήκα σου όταν πονάμε. Στη λάσπη πάντα ψάχνεις λησμονιά. Στη λάσπη πάντα βρίσκεις λησμονιά.

0: και θα πλαγιάσω μ' όποια να είναι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
3: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
2: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
3: 6980-21-21-21.
2: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
3: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
2: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
3: Μην καθυστερείς.
2: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
3: 6980-21-21-21.
2: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
3: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
3: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
2: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
3: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
2: Στον δρόμο σου να γίνει.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1.

Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 2421 028 995 και

0: 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
2: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
1: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
1: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας.

0: The Sile και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sile. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σπανάκι.
1: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σαμπουάν.
1: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Υγροπιάτων.
1: Κέρδισες.
3: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
1: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
3: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
4: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
5: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
6: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1. Now when you climb

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.